Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά πάλι, έτσι 40 μέρες πριν τα λέμε αυτά. Προσπαθούμε και εμείς να σηκώσουμε ψηλά την ψυχολογία, έτσι μετά την μπάτσα την προχθεσινή στο τελικό κυπέλου που έχασε ο ΠΑΟΚ. Η ζωή συνεχίζεται βεβαίως. Καλή εβδομάδα λοιπόν, έτσι Δευτέρα 27 του Απρίλη σήμερα. Και σιγά σιγά πάμε προς το καλοκαίρι κανονικά, έτσι. Άλλος ένας μήνας είναι η άνοιξη, ο Μάης. Αλλά μετά νομίζω τώρα έρχεται και η, πώς το λένε, η διάθεση του κόσμου. Όταν ανοίγει ο καιρός, έρχεται και η διάθεση του κόσμου. Μετά όλα τα μελαγχολικά, όλα που περάσανε ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος τουλάχιστον φέτος το χειμώνα, μέχρι τώρα τουλάχιστον, πιστεύω τώρα σιγά σιγά να αρχίζει να ανοίγει λίγο όσο πάμε, δηλαδή να ανοίγει και λίγο η διάθεση, ρε φίλε. Focus FM 103 και 6 εδώ συντονισμένοι όπως πάντα έως και τις 2 μαζί όταν μιλάει ο Τζόρνταν, εδώ θα τα λέμε. Πάει και το κύπελο. Έτσι είναι τα πράγματα, τι να κάνεις. Όταν λέει ο παίζων λέει χάνει και ο πίνων μεθά. Άμα θα παίξεις ή θα κερδίσεις ή θα χάεις. Και άμα πιες, το σίγουρο είναι ότι θα μεθύσεις άμα πιεις και λίγο παραπάνω. Το θέμα είναι να μην μεθάς χωρίς να πιεις. Γιατί άμα δείτε έξω και τι γίνεται, είναι μεθυσμένη κοινωνία χωρίς να έχουν πιει, δεν ξέρω. Focus FM 103 και 6 λοιπόν από το ραδιοφόνο, από τη συχνότητα του ραδιοφώνου και από το διαδίκτυο, από τη σελίδα του Focus μας ακούτε παντού. Επικοινωνία με τα μηνύματα στο γνωστό αριθμό του Viper 69 07 483 484.

Όλα θα τα πούμε, μη στεναχωριέστε, τα πάντα. Τα πάντα, ό,τι γουστάρετε θα πούμε. Σύντομοι και περιεκτικοί θα είστε για να πούμε, να βγει κόσμος πολλής, να πούμε πολλά. Επαναλαμβάνω, 69-07-483-484 τα μηνύματα στο Viber. Χριστός Ανέστη, καλησπέρα. Ρωτάει Μπαλίκαρε, όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των Πρωταλτών. Καλησπέρα σε καπετάνιο Ιχολύπτες και στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη. Δημοσθένης ΠΑΟΚ από το λιμάνι του ΠΑΟΚ. Τα μηνύματα διαβάζονται κατά χρονική σειρά, να ξέρετε. Γεια σου Αντώνη, καλησπέρα Ιρδάνη, καλή εκπομπή σε όλους. Να είσαι καλά, καλή ακρόαση.

0: Τζόρνταν, φίλε μου, Κώστας από Μπίλεφελντ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έπαθε ο ΠΑΟΚ. Τίποτα δεν έπαθε ο ΠΑΟΚ. Ο δικός μας ΠΑΟΚ δεν χάνει ποτέ, να ξέρετε. Άλλοι χάνουνε. Καλησπέρα, Τζόρνταν, Γιώργος από Αβούργο. Στέλνω τα χαιρετίσματά μου, λέει, στον Μπαμπίνο, λέει, το Γιαννάρα, σε σένα και για όλα, λέει, τα παόκια κάτω τα χέρια του ΠΑΟΚ και το Ρασβάν. Φίλε μου, Τζόρνταν, βάζω στοίχημα, λέει, με όποιον θέλει, ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Αν έχουν, λέει, πνευμόνια, ας βάλουνε. Δεν είναι μόνο πνευμόνια, θέλει και τσέπη. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι, θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα πούμε έτσι αρκετά πράγματα, θα πούμε και αυτά που γίναν όλα στο τελικό και αυτά που γίναν πριν από τον τελικό, όλη την ιστορία, όλο το παρασκήνιο αν θέλετε, θα δούμε τι φταίει, τι έφταιξε, τι γίνεται, τι θα γίνει. Εμείς την ομάδα του σύλλογου τον αγαπάμε, έτσι, δεν είμαστε σαν κάτι άλλους ρουφιάνους που περιμένουν πότε θα γίνει στραβή να πιάσουν τα μικρόφωνα οι γνωστοί ρουφιάνοι, έτσι. Αυτοί που λέγανε κάποτε στον κύριο Σαββίδη Ιγνατίεβιτς, Τάραβιτς και βγάζουνε τους στημένους τους να λένε αυτά που λένε. Στα μέσα που δουλεύουμε, που δουλεύουνε, ξέρουμε τι συμβαίνει, τι έχει συμβεί και τι προσπαθούν να περάσουν. Έτσι γνωστά είναι αυτά. Το ρουφιανουλίκι είναι εκεί πέρα, περισσεύει να πούμε. Στο μόνο πρωτάθλημα που μπορεί να πάρουν φυσικά είναι εκείνο της ρουφιανιάς, έτσι. Γνωστά είναι όλα αυτά, εξάλλου έχει αποδειχθεί, έχει φανεί, έτσι, ξεβράκωτοι είναι, φαίνονται, τα λέμε και πάντα θα τα λέμε, γνωστοί είναι, εξάλλου συγκεκριμένοι από αυτούς, κάποτες, όταν ο Παύλο Γκαρσία έπαιζε μπάλα ακόμη στην ομάδα και κάποια στιγμή τον απέκλεισε από την ομάδα, τότε εκείνη η προπονητική αηδία που είχε ο ΠΑΟΚ, τότε ο, πώς το λένε, δεν θέλω να λέω και το όνομά του, ο Δόνης, τέλος πάντων, πήγανε αυτοί από αυτό το συγκεκριμένο μέσο με προτεργάτη, με αρχηγό αν θέλετε, αυτόν τον τάχα μου δήθεν που κάνει τον Παοξή, έτσι, και τι έλεγε το σύνθημα, ρε παιδιά, Παύλο Θεέ πηδιέται η ΠΑΕ. Αυτοί εδώ κάνουν τον Παοξή, αυτοί εδώ πέρα τους κάνουν τους Παοξίδες λοιπόν και πουλάνε το σανό στον κόσμο τους. Σε έναν κόσμο ο οποίος γνωστά είναι, έτσι, μετά από κάθε στραβοπάτημα της ομάδος βγαίνουν να πούμε και κράζουν για τους δικούς τους λόγους, όχι γιατί έχουν άποψη στο αντικείμενο και θέλουν να κάνουν κριτική. Υπάρχουν συμφέροντα από πίσω, υπάρχει άλλος ο οποίος πήγε κόντρα στον Σαββίδη. Γνωστά είναι αυτά από το καλοκαίρι, έτσι. Αυτά τα όλα που έχουν συμβεί από τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου, με τον Εραστέχνη, ποιοι πήρανε θέση υπέρ άλλου και υπέρ Εραστέχνη και πόλεμο που κάνανε τον Σαββίδη, αυτά είναι γνωστά εξάλλου, απλώς αναβιώνουν πάλι και την ημέρα που θα πεθάνουμε την ξέρουμε εμείς, τα λέγαμε εδώ πέρα, έτσι, σε κάθε στραβή. Εδώ προχθές, αν θυμάστε, λέγαμε ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν θέλουν ο ΠΑΟΚ να πάρει το κύπελο και δηλώνουν και παοξίδες για δικούς τους λόγους. Και φυσικά ξεβρακώθηκαν για άλλη μια φορά. Βέβαια θα τους ξεβρακώσει καλά ο Σαββίδης, αυτά είναι και δεδομένα, έτσι. Μιλάμε για, θα τους ξεφτυλίσει αυτούς κανονικά, όπως πάντα τους κάνει να πούμε. Και δεν μπορούν να μιλάνε αυτοί τώρα για γνώση του αντικειμένου όταν δεν πάνε στα γήπεδα αυτοί, δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και φυσικά οι ρεπόρτερ τους το γύρισαν στο μπάσκετ, γίναν μπασκετικοί βέβαια, έτσι, και έμαθα ότι πάνε κούτρα τζαμπατάν να μπούμε στον Μπιλμπάο, κούτρα, φούλαρε το τσάρτερ να πάνε κούτρα τζαμπατάν. Τι να κάνουμε, πρέπει να αμυφθούν τα παλικαράκια. Γελάνε. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι, Focus FM 103.6, θα πούμε αρκετά πράγματα, πάρα πολλά. Στημένοι ακροατές λοιπόν σε εκπομπές τους να λένε αυτά που τους δίνουν τα ραβασάκια. Είναι γνωστό το κόλπο αυτό, το ξέρουμε πολύ καλά και εγώ προσωπικά το ξέρω πάρα πολύ καλά το κόλπο αυτό το οποίο φτιάχνουνε, γιατί κάποτε το είδα και με τα μάτια μου. Διάλειμμα, Focus FM 103 και 6 και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Arriba, muchachos!

Έχασε το τελικό λοιπόν ο ΠΑΟΚ, έτσι ΠΑΟΚ κόφει στον Βόλο και τι δεν ακούς ρε φίλε. Ακούς τα πάντα από τους πάντες. Μήπως το έδωσε ο Μητσοτάκης στην Κρήτη, λέει αξεχαστή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούσαμε και αυτό. Να μου πείτε ρε παιδί μου, πήραν το κύπελο οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ, να πω εντάξει. Αλλά όχι το έδωσε ο Μητσοτάκης για να ξεχαστεί αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γίνει να πούμε τερατούργημα ρε φίλε. Εκεί φάγανε να πούμε όλη την Ελλάδα. Φάγανε τα λεφτά των αγροτών, φάγανε τα πάντα. Τώρα ο Μητσοτάκης δεν ξέρει από πολιτική, να ξέρει από ποδόσφαιρο λέτε. Εδώ άμα πιάσει την μπάλα μπορεί να φύγει να πούμε και να την πάει σε κανένα τμήμα που λέμε και την περάσει για βόμβα να πούμε. Άσε άμα σουτάρει μπορεί να πέσει πριν σουτάρει. Καλησπέρα από Λιμπαρό. Η μπάλα λέει πέρασε την γραμμή αλλά το γκολ δεν μέτρησε. Μα ζουλεύει λέει ο Καγκάτσης. Καλά θα πούμε και γι' αυτό. Το έχω κρατημένο. Θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα έτσι. Μα ζουλεύει ο Καγκάτσης. Χαιρετισμούς λέει στον συγκινητικό Δημοσθένη, στο μεγαλοπρεπή Τζιάνι, στον ακάλυπτο της Βάγκαινας και σε Γιώργο και τα Σούλα από το Δήμο Παύλου Μελά. Την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, εννοείται. Η μπάλα λοιπόν σε εκεί το σημείο μας λέει ο Ευαγγέλου παίξε ούτε καν μίλησε με βοηθούς με αυτά και λοιπά, κοιτάει μια παρτίδα και λέει παίξε. Εάν ήταν έπαιζε Ολυμπιακός Σόφι επί τόπου θα δείχνε σέντρα χωρίς να δει τη φάση έτσι επί τόπου. Θα μου πεις τώρα δεν υπήρχε γραμμή εκεί πέρα, δεν υπήρχε μάλλον φάση για, να, για αυτή την αυτήνα έτσι για την γραμμή πώς το λένε, δεν υπήρχε ρε παιδί μου το μηχάνημα για να μπορεί να βλέπει άμα περνάει η μπάλα όλη τη γραμμή. Αλλά άμα το δείτε καλά κάποια στιγμή ξανά τη φάση, νομίζω ότι θα δείτε κάποια στιγμή έχει περάσει. Εμένα μου το στείλανε, το έχω και στο κινητό σε φωτογραφία, ακριβώς σταματημένη όταν η μπάλα είναι μέσα από τη γραμμή έτσι. Στον αέρα μεν φαίνεται όμως ξεκάθαρα ότι έχει περάσει τη γραμμή. Κατά τα άλλα ο ΠΑΟΚ έχει τον Καγκάτσι, θα πάρει τον Τάλπ στα 100 χρόνια, θα πάρει το πρωτάθλημα, θα πάρει το κύπελο, θα τα πάρει όλα. Ο Καγκάτσι λοιπόν για μένα απαράδεκτος, εδώ θα μιλάμε πάντα τις αλήθειες, διότι τον κάνει μπούλινγκ ο Μπούσης του Όφη, η ομάδα του Όφη με πρόεδρο τον Μπούση, για τους διαιτητές του τελικού, έτσι. Μιλάει για τον Ευαγγέλου, μιλάει για τον Φωτιά στο ΒΑΡ, ήθελε ξένους διαιτητές, ξένος στο ΒΑΡ και λοιπά. Λοιπόν, και ο Γκαγκάτσης δεν έχει βγάλει ούτε άχνα, ούτε μία ανακοίνωση, ούτε τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, αφήνει εκτεθειμένους τους διαιτητές να τρώνε το μπούλινγκ, έτσι, τη λάσπη που λέμε στον ανεμιστήρα και να ρίχνει να μπούμε σε όλη τη διαιτησία. Βέβαια, γι' αυτό λοιπόν είδαμε όσοι πήγανε στο γήπεδο και είδανε το παιχνίδι μέσα από το γήπεδο, γιατί αλλιώς βλέπεις τον αγώνα μέσα από το γήπεδο και αλλιώς βλέπεις τον αγώνα από την τηλεόραση, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση το γήπεδο με την τηλεόραση. Από την τηλεόραση βλέπεις τον αγώνα, σε πάει εκεί που εστιάζεται η κάμερα και σε δείχνει τη φάση. Από το γήπεδο, από την κερκίδα, αν θέλεις, βλέπεις όλο το γήπεδο, όλο τον αγωνιστικό χώρο, έχεις πιάτο μπροστά σου όλη την εικόνα των ποδοσφαιριστών, έτσι, όλο το γήπεδο, που, τι θέση έχει ο καθένας, πώς αμήνεται, πώς επιτίθεται και ούτω καθεξής. Δεν έχει λοιπόν like technology, έτσι λέγεται αυτή η ιστορία, δεν υπήρχε. Αλλά αυτό φυσικά δεν είναι δικαιολογία, έτσι δεν αποτελεί αυτό δικαιολογία. Αν ήταν ο Ολυμπιακός, αν ήταν ο Παναθηναϊκός, αν ήταν η ΑΕΚ, του ΕΦ αγωνίζεστε, επί τόπου θα δείχνε ο Ευαγγέλου, ο οποίος είναι του Συνδέσμου Αθηνών, επί τόπου θα δείχνε σέντρα. Εδώ τίποτα λέει παίξτε. Αυτό είναι το bullying λοιπόν που έπιασε τόπο, έτσι, έπιασε το bullying του Μπούση στους διαιτητές. Το άλλο το bullying που έκανε ο άλλος
ο προπονητής της πλάκας, να πούμε, ο Κόντης, γιατί μιλάμε για πλάκα, είναι της πλάκας προπονητής, τον έβριζε όλο το γήπεδο, γελιοποίησε το ποδόσφαιρο, γιατί καλά τα λένε, γιατί ακούω καμιά φορά που λένε δίκαια το πήρε Όφη. Πώς το πήρε δίκαια? Πήγατε στο γήπεδο να δείτε πώς έπαιζε Όφη. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν παίχτηκε ούτε 15 λεπτά ποδόσφαιρο. Ούτε. Σε κάθε φορά που πιάνανε την μπάλα οι παίκτες του Όφη, πέφταν κάτω και κάνανε 5-6 λεπτά να σηκωθούν. Δεν σηκωνόντουσαν. Και τους ανέχτηκε ο Ευαγγέλου ο διαιτής. Κάνανε το τραυματία λοιπόν, ότι είχαν κράμπες, ότι είχαν πρόβλημα. Δεν σηκωνόντουσαν και μόλις πήγαινε η δουλειά στο αμήν και πήγαινε να τον βγάλει έξω, τότε σηκωνόταν ο ποδοσφαιριστής. Και μετά από λίγο ξαναέπεφτε ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Βγάλ του μια κίτρινη να δούμε, θα ξαναπέσει. 10 λεπτά πέφτει ο βοηθός κάτω. Έχει πρόβλημα και ο βοηθός, πέφτει 10 λεπτά κάτω και στο σύνολο κρατάει 15 λεπτά καθυστερήσεις. Έπρεπε να κρατήσει τουλάχιστον 30. Γιατί πολλοί ποδοσφαιριστές πέφταν κάτω και δεν σηκωνόντουσαν, αργούσαν να σηκωθούν. 10 λεπτά ο βοηθός, σύν τις καθυστερήσεις, πόσα λεπτά πρέπει να κρατήσετε? Ακυρώνει τον γκολ, ή αν θέλετε δεν μετράει τον γκολ. Αυτό εδώ, εκεί θα γίνει 2-2 και είναι νωρίς ακόμα, έχει άλλη μισή ώρα αγώνα, αν κρατήσει σωστά τις καθυστερήσεις. Και θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Αλλά τι γίνεται, εάν κυτρινήσει ποδοσφαιριστή του Όφη για το επίτηδες πέσιμο που κάνει, δεν θα μπορεί να ξαναπέσει επίτηδες ο ποδοσφαιριστής, γιατί υπάρχει και δεύτερη κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση. Άρα λοιπόν είναι εντολή του Κόντι να χαλάσει ο Όφη το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Γιατί αν υπάρχει χρόνος καθαρός να παίξει μπάλα ο ΠΑΟΚ έχει ποιοτική ομάδα, μπορεί να δημιουργήσει και να κάνει την επίθεση να σκοράρει. Ναι, έλα μου ντε όμως, όταν σπάς τα νεύρα του αντιπάλου, χαλάς το παιχνίδι, δεν αφήνεις να παιχτεί ποδόσφαιρο και ροκανίζεις το χρόνο, είναι λογικό και επόμενο, και σε ανέχεται και ο διαιτητής, λογικό και επόμενο είναι μετά να ο χρόνος να κυλάει σε σένα που χαλάς το άθλημα. Αυτά όλα δεν είναι δικαιολογίες τώρα. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω κάτι. Έτσι. Δεν θέλω να πω ότι δεν φταίει ο ΠΑΟΚ που έχασε το παιχνίδι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν είναι με λίγα λόγια δικαιολογία αυτό που λέμε, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Πιθανόν το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό. Όχι πιθανόν, σίγουρα θα ήταν διαφορετικό. Τον είχαν πάρει τον τέταρτο πριβέ. Κάθε φορά σηκωνόταν όλος ο πάγκος, καμιά δεκαριά νοματέα και ορμάγαν στο τέταρτο. Μιλάμε για ντροπή. Αυτά να λέτε, αυτά που είδανε τα μάτια μας. Άρα λοιπόν ο Κακάτσης δεν προστάτεψε τη διαιτησία. Δεν προστάτεψε όλο αυτό το τελικό. Όσον αφορά για την απονομή, το είχαν προσυμφωνήσει μαζί με τον Τζόρτζογλου, έτσι, ο οποίος είναι και αυτός συνέπο, ότι αν το πάρει ο Όφη θα το κάνει ο Τζόρτζογλου, θα δώσει το κύπελο. Αν το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ θα το δίνει ο Κακάτσης. Μάλιστα. Αυτό είναι λάσπη, λάσπη, λάσπη, και στο τέλος έμεινε η ρετσινιά ο Κακάτσης. Ο Κακάτσης στα 100 χρόνια. Καλά, για τα site της ΑΕΚ, τι να πω, μόνο ντροπή. Έτσι, πανηγύρια είχανε, γιατί λένε ο ΠΑΟΚ δεν πήρε. Ο ΠΑΟΚ πήρε μάλλον στα 100 του χρόνια αυτό που του άξιζε, λέει, δηλαδή τίποτα. Η ΑΕΚ πήρε κάτι, να ξέρουμε. Η ΑΕΚ πήρε κάτι στα 100 της χρόνια, ούτε καν αερόστατο σηκούσε. Δεν μπόρεσε να σηκώσει δηλαδή. Το αερόστατο, άμα το φουσκώσει λίγο από κάτω, σηκώνεται μόνο του. Ούτε καν αερόστατο σηκώσαν αυτοί. Αν είχαν 100 χρόνια, γιατί μάλλον δεν είχαν 100 χρόνια, έτσι.

Ο Γιάννης λέει πάντως στο σκορ το είπε 1-2 ή 2-3. Εντάξει, μπράβο του. Άμα το βρήκε, μπράβο του. Συγχαρητήρια. Καλησπέρα, φίλε μου Ιορδάνη. Όπως είπες, λέει, ο δικός μας ΠΑΟΚ δεν χάνει ποτέ. Λέει. Βγήκαν τώρα όλοι, λέει, οι Ρουφιάνοι να πιάσουν την ένδοξη οικογένεια Σαββίδη στο βρωμό στόμα τους. Γνωστά ονόματα, λέει. Ναι, αυτοί είναι κανονικά πατσαβούρια. Κανονικοί Ρουφιάνοι, αλήθεια είναι. Και έχουν γνώση οι φυλακές, να ξέρετε. Αυτοί οι συγκεκριμένοι που λες, φίλε, πιάσανε κάτι δικούς μας εκεί πέρα μέσα προχθές στο Παλατάκι και τους λένε μην πάτε στο Γιουργιανό. Αυτά τα σαβούρια. Βέβαια, στην ΠΑΕ τα μάθανε αυτά, έτσι. Και εντάξει, θα δούμε άμα πάρουν κάποια στιγμή δρόμο και αυτοί από την Τούμπα, γιατί πρέπει να πάρουν δρόμο και αυτοί, έτσι. Όπως πήραν και κάποιοι άλλοι, να πούμε, και γίνανε μπασκετικοί τώρα. Ό,τι τους διώχνει εκεί πέρα από το ποδόσφαιρο, γίνονται του μπάσκετ ξαφνικά. Θα μάθουν και μπάσκετ. Θα πηγαίνουν κούτρα με το τσάρτερ, θα γλύφουν το μεγάλο τους, πώς το λένε, αφεντικό, έτσι. Γνωστά είναι αυτά. Τώρα όσον αφορά η αδυναμία να κατακτήσει το κύπελο, για μένα οι αγωνιστικοί λόγοι είναι ότι θα έπρεπε ίσως, από ό,τι αποδείχθηκε, γιατί ήταν μια κάκιστη χρονιά από το Γενάρη και μετά, αυτή μια πραγματικότητα, έτσι όλα τα κακά πάνω στο σύλλογο, μέχρι και δεν μιλάω μόνο για τα θανατηφόρα, να πούμε, τα δυστυχήματα τα λοιπά, ακόμα και τα αγωνιστικά, έτσι μιλάμε, σακατεύτηκε η ομάδα με την Ευρώπη, αυτό είναι μια πραγματικότητα, ό,τι και να λέμε, φάνηκε, αποδείχθηκε, γιατί όλα τα παιχνίδια ήταν σχεδόν του Champions League, όλες οι ομάδες ήταν μεγάλες. Ήταν η Λιόν, ήταν η Λίλ, ήταν η Μπέτις. Θα μπορούσαν αυτές οι ομάδες δηλαδή να είναι του Champions League. Όχι, θα μπορούσαν, κάποια στιγμή ήταν και η Λίλ και η Λιόν. Επίσης, πέρα των σακατεύτηκε όλη η ομάδα, έτσι τραυματισμοί στους τραυματισμούς, και όταν δεν υπάρχει ρόστερ τόσο μεγάλο, τόσο απλωμένο, διότι τραυματίστηκε ο Ζίβκοβιτς. Δεξιά, άλλον Ζίβκοβιτς δεν είχες να βάλεις. Τραυματίστηκε ο Τάισον, άλλος Τάισον δεν υπήρχε από εκεί μεριά. Τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας, άλλος Κωνσταντέλιας δεν υπήρχε να μπει στη θέση του. Τραυματίστηκε ο Μεϊτέ, άλλος Μεϊτέ δεν υπήρχε. Άρα λοιπόν, τι κάνεις, αφού είναι ιδιαίτερη χρονιά και πρέπει να πάρεις τίτλους, παρατάς την Ευρώπη κάπου εκεί στο Δεκέμβρη μέσα, υποχρεωτικά, είναι η άποψή μου, εγώ και το έλεγα και τότε, να πούμε. Γιατί πας στους 16, αλλά εντάξει, πέρα το οικονομικό δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο. Είσαι εσύ και άλλοι 15. Το πρωτάθλημα έχει άλλη έγκλη. Παίρνεις το πρωτάθλημα, η ιστορία γράφει τον πρώτο, είναι μια πραγματικότητα, και μέσω του πρωταθλήματος υπάρχει πιθανότητα να βγεις και Champions League, να φορτωθείς και εκατομμύρια. Δεν το έκανε ο ΠΑΟΚ και την πλήρωσε. Το ρόστερ δεν ήταν τόσο μεγάλο για να μπορεί να τα ανταπεξέλθει, αν και έκανε υπερπροσπάθεια ο προπονητής. Έτσι μαζί με τα παιδιά όλα έγινε μια υπερπροσπάθεια, αλλά η χρονιά ήταν τέτοια μαγαρισμένη από όλους τους Ρουφιάνους που ξεκίνησε από το καλοκαίρι αυτή η ιστορία, και συνεχίστηκε και συνεχίζεται, είναι μια πραγματικότητα, και πανηγυρίζουν κάποιοι που ο ΠΑΟΚ δεν πήρε και το κύπελο από τον οργανισμό, από το παδικό αν θέλετε, και από μέσο ενημέρωσης, που ο ΠΑΟΚ δεν πήρε κύπελο. Χαίρονται μέσα τους, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δυστυχώς. Θυμάστε τι λέγαμε εδώ το καλοκαίρι. Για ό,τι θα συμβεί από εδώ και πέρα από το καλοκαίρι, τα λέμε, εάν ο ΠΑΟΚ δεν μπορέσει να καταφέρει, γιατί είναι και η ηρεμία, έτσι. Δεν είναι μόνο τα αγωνιστικά, είναι και η ηρεμία. Όταν σε έχουν στην πρίζα συνέχεια και σε πυροβολούν από εδώ και από εκεί και από παντού, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις και σωστά. Είτε είσαι προπονητής, είτε είσαι πρόεδρος, είτε είσαι οτιδήποτε, ακόμα και ποδοσφαιριστής. Γιατί δεν περάσανε και λίγα αυτά. Ανθρώπινες ψυχές είναι και αυτές.

Μεγάλη σφαλιάρα λέει, αλλά πρέπει να καταλάβουν λέει οι ποδοσφαιριστές, οι παίκτες λέει που παίζουν ο Λουτσέσκου δεν φταίει. Δεν θέλω να τον δικαιολογήσω λέει, αλλά θέλω να σταματήσουν να λένε ότι ο Καφατζής και η ΕΠΟ μας μπρώνει λέει, γιατί αν γινόταν δύο. Εντάξει τώρα, να είχαμε να λέγαμε τώρα. Δεν μπορώ να πω τίποτα λέει κάκι στιγμή. Εγώ μόλις είδα λέει τον δραματισμό του Καμάρα, Καμάρα λέγεται. Όχι, εντάξει, λέει, θα την πατήσουμε. Δες παρακάτω, λέει, τη φωτογραφία και περιμένω σχολιασμό. Και μην ξεχνάμε, λέει, Παουκάρα μαζί σου. Κωνσταντίνος Αβουγάτου, εντάξει, αυτή τη φωτογραφία την έχω δει και εγώ. Έχει περάσει εξ ολοκλήρου μπάρα μέσα. Έτσι δείχνει τουλάχιστον, έτσι. Η μπάλα μέσα. Εδώ ο μισός ο παίκτης είναι στην εστία και πάει να βγάζει την μπάλα. Τι ψάνεις τώρα. Και η μπάλα είναι πιο μέσα από τον παίκτη. Μεγάλη ντροπή, μεγάλη ντροπή. Δεν αποτελεί, επαναλαμβάνω, δικαιολογία, αλλά είναι γεγονός.

Τζόρνταν, ο Τάδε, η δημοσιογράφος, έλεγε, λέει, στο φίλο σου ότι όταν ο μπασκετικός ΠΑΟΚ πάει, λέει, στην Ευρωλίγκα, θα έχει καλή μεταχείριση μέσω του δημοσιογράφου. Α, όλοι ξεβρακώνονται ένας-ένας, τα ξέρω εγώ αυτά. Αυτά τα γνωρίζω. Τώρα πάνε κούτρα με το τσάρτερ, τους φόρτωσε όλους εκεί πέρα και τους πάει πάνω. Τζάμπα τζαμπατάν. Στο τζάμπα είναι πρώτοι όλοι τους αυτοί. Πρέπει να αμυθούν τα παιδιά, κάναν αγώνα μεγάλο, τι να κάνουμε.

Μήπως ο Τζόρνταν λέει, μήπως τι λέει, ο Τζόρνταν τον γκολ που δεν μέτρησε λέει που πέρασε τη γραμμή ήτανε του Λάιτσμαν που πέρασε μετά τον τραυματισμό. Για καθίστε λέει και σκεφτείτε λίγο. Αχα, που πέρασε μετά τον τραυματισμό λες. Και ο Ρασβάν έλεγε λέει να σταματήσει ο αγώνας όταν αλλάξει ο Λάιτσμαν λέει, αλλά έχουμε διοίκηση λέει που κοιμάται. Καλημέρα κύριε Ιορδάνη, καλή εβδομάδα. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα λέει κύριε Ιορδάνη λέει στο χάτμπολ. Πόσα πήγε λέει το ΑΕΚ, πάκο, έχασε ο πάκο, πήγε για έξω τελικό. Καλή συνέχεια λέει τα φιλιά μου από το κεντρό να μεταργούν. Πήγε για έξω τελικό, θα παίξει με τον Ολυμπιακό στο χάτμπολ. Δεν κατέβηκε ο πάκο στο χάτμπολ, ήταν απαράδεκτος, δεν ξεκίνησε καλά. Και πήγε η ΑΕΚ καμιά 8 γκολ διαφορά, 9 κάπου εκεί στην αρχή στο ημίχρονο. Και νομίζω κρέθηκαν από το πρώτο κιόλας αυτό. Ο πιο πετυχημένος πρόεδρος του ΠΑΟΚ είναι ο Ιβάν Σαββίδης και ο πιο πετυχημένος προπονητής είναι ο Λουτσέσκου. Χαιρετισμούς από την Ασπρόνα Ρίπολη. Αυτό είναι γεγονός. Είναι μια πραγματικότητα, ό,τι και να μας λένε αυτοί, τι ακούσαμε, ρε φίλε. Εδώ βγήκανε εκπομπές Ρουφιάνου να πούμε και βγάζανε στημένους ακροατές τους να μας λένε ότι άμα δεν μπορεί ο κύριος Σαββίδης να φύγει, λέει τον ευχαριστούμε. Ακούστε τα νούμερα τι λέγανε. Οι στημένοι ακροατές των Ρουφιάνων. Όλοι γνωρίζουν ποιοι είναι οι Ρουφιάνοι εδώ μέσα στην πόλη, έτσι γνωστά είναι αυτά.

Τζόρνταν, λέει ο δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ που είχατε εκεί, λέει κάποτε θα τον πάρουν και αυτόν, λέει στον Μπιλμπάο μαζί τους, λέει παρότι είναι, λέει, σε μέσο που δεν άδωνε εκείνος. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, φιλαράκι. Εκείνος κάποτε έλεγε να πούμε, δεν πιστεύω, λέει, να πιστεύει κάποιος ότι ο ΠΑΟΚ, λέει, μπορεί φέτος να κάνει πρωταθλητισμό. Εσείς τι νομίζετε, ρε παιδιά, όσοι είναι δημοσιογράφοι και έχουν πάρει το πτυχίο του δημοσιογράφου, τι νομίζετε, ότι είναι και δημοσιογράφοι κανονικοί? Ξέρετε πόσοι μπορεί να πάρουν πτυχία δημοσιογράφων?

Για τους πουδενάδες FM λέει, έχεις να πεις τίποτα λέει εκτός από τους ρουφιάνους FM. Τι να πω ρε φιλαράκι. Τι να πω ρε φιλαράκι. Δηλαδή βγαίνουν οι πουθενάδες τώρα να πούμε, οι ρουφιάνοι μάλλον αν θέλετε, κάνουν εκπομπές και έχουν στημένους ακροατές να πούμε, να λένε αυτά που θέλουν οι ίδιοι οι ρουφιάνοι τώρα. Έχουν να πατήσουν στο γήπεδο κάτι αιώνες αυτοί. Και από τότε που τους ξέρουμε να πούμε, εγώ τους ξέρω και προσωπικά ξέρετε έτσι, εγώ δεν μιλάω στον αέρα, επειδή γνωρίζω και προσωπικά γι' αυτό τα μιλάω, ξέρω καλά τι γίνεται, πολύ καλά, και πολλά είδανε τα μάτια μου κάποτε. Είχε 39 χρόνια να πάρει όποια ένα κύπελο, χαλάλι του, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ αδίκησε τον εαυτό του, έτσι. Είναι πολύ κρίμα για αυτή την ομάδα που από τον Οκτώβριο ξεκίνησε ένα τρίμηνο, έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα με διαφορά. Θυμάστε τι λέγαμε. Ούτε με PlayStation τον παίζει στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, κερδίζει, αποκλείει τον Ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκης πανηγυρικά. Αποκλείει τον Παναθηναϊκό μέσα έξω. Απέκλεισε με λίγα λόγια τα θηρία της Ελλάδος. Έτσι, και πάει, χάνει τον τελικό ρε φίλε από τον Όφη. Δεν είναι κρίμα και άδικο? Θα μου πεις και όποιο απέκλεισε την ΑΕΚ. Ναι, απέκλεισε την ΑΕΚ, αλλά απέκλεισε την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία σερνότανε τότε, έτσι, και την απέκλεισε. Αλλά δεν είναι κρίμα και άδικο τώρα να μην πάρεις αυτό το κύπελο που το δικαιούσε

Πρώτος αντιπρόεδρος στην ΕΠΟ είναι ο Τζόρζογλου. Ξέρετε, είχαν συμφωνήσει με τον Καγκάτση. Όποιος πάρει να πούμε το κύπελο, αν το πάρει όφη, θα το δώσει ο Τζόρζογλου να πούμε στην ομάδα του, γιατί είναι πρόεδρος Ηρακλείου εκεί πέρα, έτσι. Είναι επιτυχία. Τώρα καταλάβαινε ο πρόεδρος εκεί του νομού της Ένωσης να δώσει το κύπελο να πούμε στα παλικάρια εκεί πέρα, τέλος πάντων, οι οποίοι για μένα δυσφήμισαν το ποδόσφαιρο. Πέφταν κάτω στο δεύτερο ημίχρονο, μιλάμε τώρα για ντροπή του ποδοσφαίρου, έτσι. Το θέλανε το κύπελο, το ξέρουμε αυτό, το είδαμε αυτό, με οποιοδήποτε τρόπο. Ας ήταν και ντροπή, δεν πειράζει. Έτσι, γιατί αυτό που παίξανε στο δεύτερο ημίχρονο ήταν μόνο ντροπή. Τίποτα άλλο δεν ήταν. Γιατί ντρέπεσαι να πει ρε Τζορναλί ότι οι μεγαλύτεροι Ρουφιάνοι δουλεύουν σε ράδιο τη πόλη. Καλά, τα είπαμε. Σε ράδιο τη πόλη δουλεύουν οι Ρουφιάνοι. Εννοείται. Έτσι. Τι να πει ρε φίλε. Και κουνάνε το δάχτυλο ρε παιδιά σε άνθρωπο ο οποίος άμα τους κατουρίσει θα τους πνίξει ρε παιδιά από τα λεφτά να πούμε. Ούτε τα σωσίβια που θα πάρουν θα τους σώσει να πούμε. Για τέτοιο στυλ. Τον είδες λέει το μάρτυρα του Ιαχωβά στο Βόλο, είπε δεν είδα κανέναν Ιαχωβά εκεί πέρα εγώ. Εγώ δεν είδα τίποτα κατά εκεί πέρα.

0: Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι. Focus FM 103 και 6. Τζόρνταν λέει ο Τζούκουμποξ αναρωτιέται, λέει, αν πάρει το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ η ΚΑΕ, λέει, του Μιστακίδη, θα συμμετέχει στα πανηγύρια. Είπα, κοιτάξτε να δείτε. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας. Έτσι. Εννοείται ότι θα χαρώ εγώ άμα πάρει το μπάσκετ. Παράδειγμα, και η ΠΑΕ. Εννοείται. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν σημαίνει όμως ότι όλα αυτά δεν γίνονται ή δεν γίνανε ή δεν θα γίνουν και στην πορεία, έτσι. Τα έχουμε πει εμείς πριν αρχίσουν να γίνονται. Και μετά είναι και το άλλο. Ποιοι κάνανε μανούβρα και στροφή, ποιοι πήγανε να πούμε με ιδιοκτήτη ραδιοφώνου, φάγανε, ποιος έφαγε να πούμε, έτσι. Ποιοι παπαγαλίσανε εκεί μέσα, αυτά τα γνωστά είναι τώρα, μην λέμε τα ίδια και τα ίδια, γνωστά. Ποιοι φάγανε σούτα από την Τούμπα, γνωστά είναι. Ο πόλεμος συνεχίζεται και αυτό γνωστό είναι. Άντε να δούμε που θα καταλήξει ο πόλεμος. Απορώ πως δεν μέτρησε τον κόλλο. Κανείς δεν μιλάει, δεν λέει για τις βουτιές καθυστερήσεις. Πες τα Τζόρνταν, ναι, ήταν λέει κρίμα. Τι να λέμε. Παίχθηκε ποδόσφαιρο. Δεν κάνανε τον Καραγκιόζη όλη κριτική πέρα. Τα κοπέλια αυτά εδώ που μας λένε το πήραν δίκαια. Πώς πήρανε δίκαια κύπελο. Από τα 45 λεπτά του δευτερού ημιχρόνου δεν παίχθηκαν ούτε τα 15. Ντροπή, μόνο ντροπή ήταν αυτό που είδαμε στο γήπεδο μέσα. Μόνο ντροπή. Είδαμε τον άλλον που έκανε τον προπονητή εκεί πέρα να κάνει τον Καραγκιόζη και να ορμάει πάνω στο τέταρτο συνέχεια. Όλοι μαζί. Κόκκινες κάρτες δεν μοίραζε ο άλλος εκεί πέρα. Τι ήταν αυτά, δεν τα είδατε στο γήπεδο? Πού, τι βλέπετε? Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Άνοιξε και τις γραμμές 23-10-500-676 και 677 οι γραμμές. Θα είστε σύντομοι και περιεκτικοί, έτσι. Πάμε στον κόσμο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. 23-10-506-76 και 506-77. Γεια, φίλος.
1: Έλα, Τζόρνταν.
0: Γεια.
1: Καλησπέρα.
0: Εσύ. Εσύ φύγε. Όχι, δεν συζητήσουμε. Εσύ θα πω όταν πάρει το πρωτάθλημα να συζητήσουμε. Πάω κόφι, παίζει. Δεν τι δουλειά έχει εδώ τώρα. Για χαρά. Εσύ όταν θα πάρει το πρωτάθλημα θα σε αφήσω εδώ ένα τέταρτο να μιλήσει. Μη στεναχωρήσει. Να πανηγυρίζει, να μιλήσει, να κάνει. Τώρα έπαιξε, πάω κόφι. Δεν έχει θέση εδώ πέρα τώρα, εσύ. Καζούρα. Έλα, φιλέ.
1: Πού είσαι.
0: Εδώ είμαι.
1: Καλημέρα εδώ στην παρέα του Focus όλοι.
0: Χριστός Ανέση, χρόνια πολλά θα λες.
1: Χριστός Ανέση, ναι. Χρόνια πολλά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πες αληθώς Ανέση.
0: Αληθώς ο Κύριος.
1: Μόνο ξέρεις να πεις να με λες Χριστός Ανέση να λέω.
0: Είπα να ολοκληρώσεις και μετά να στα πω. Αληθώς.
1: Καταρχήν γιατί έχουμε στον εξή. Δεν
0: γιατί αυτός πήγε να τρολάρει και δεν τον αφορά. Όταν πάρει το κύπελο, όταν πάρει το πρωτάθλημα, τον αφήσω να κάνει ένα τέταρτο να μιλάει.
1: Το έχουμε πάρει ήδη.
0: Ναι, κάτσε με το καλό να το πάρετε.
1: Τζόρνταν, σε παρακαλώ, άσε να μιλήσω.
0: Εγώ πάλι πώς βλέπω ότι δεν θα το πάρετε. Κάτσε να το πάρετε.
1: Εσύ πολλά βλέπεις, το Κύπρο θα πάρεις, εκείνο θα πάρεις, τίποτα δεν πήρες. Πολλά βλέπεις εσύ.
0: Καλά, να δούμε ρε φίλα, το δούμε κι αυτό.
1: Θα πεις και ένα συγχαρητήρια την ομάδα του Όβη. Γιατί
0: έλα, πολλά παντελόνια και πάμε παρακάτω εκεί. Τώρα, πάω συγχαρητήρια. Γελιοποίησαν το ποδόσφαιρο τώρα αυτοί εκεί πέρα.
1: Τώρα θα τα ακούσεις.
0: Α, τι να ακούσω τώρα, εκεί μέσα ήμουν, τα είδα όλα τώρα. Τι να...
1: Ήσουνα, λοιπόν, καθόλου στο γήπεδο, άκου τώρα να σε πω.
0: 30 λεπτά πέφτα κάτω, κάνα τον Καραγκιόζη τώρα εκεί πέρα.
1: Θα μιλήσω, γιατί οι παοξίδες δεν πέφτανε.
0: Όχι, κανένας δεν έπεσε.
1: Δεν πάθανε να φλάσει οι παοξίδες παίκτες.
0: Εσύ εδώ κάναν θέατρο για άλλοι.
1: Δεν φλάσει, πάθανε οι παίκτες του πάου.
0: Άλλο άμα πάθεις φλάσει ρε, εδώ για θέατρο.
1: Θέατρο
0: πιάνανε. Πού σηκωνόντουσαν μετά.
1: Λοιπόν. Εσύ προφανώς καθόσουν να, έτσι υποθέτω, στη μέση του γηπέδου.
0: Ναι.
1: Αν είμαι σίγουρος.
0: Σχεδόν, ναι.
1: Εκεί στη σκεπαστή κοντά δεν ήσουν, πρέπει να εκεί να ήσουν.
0: Σχεδόν, ναι.
1: Σχεδόν.
0: Ναι.
1: Από εκεί μπορεί να δεις εσύ την μπάλα αν πέρασε ή όχι τη γραμμή.
0: Όχι, το βλέπω σε φακό, το βλέπω σε φωτογραφίες, εδώ φαίνεται.
1: Ρε, ας τη φωτογραφία.
0: Το πήρανε από κοντά.
1: Μισό λεπτό έρθω.
0: Ρε, εσύ δεν το είδα εγώ εκεί την ώρα. Το βλέπω τώρα.
1: Μισό λεπτό λίγο.
0: Μα δεν είναι λάθος ερώτηση κάνεις. Μπορείς να δεις από εκεί. Από εκεί. Από εκεί τι να δω από εκεί, ρε φίλε.
1: Έλεγες πριν λίγο άλλο για την τηλεόραση και άλλο από το γήπεδο μέσα.
0: Ναι, για εκεί τη φάση δεν μιλάμε τώρα.
1: Και σε ρωτάω. Εσύ είδε την μπάλα αν πέρασε.
0: Για εκεί τη φάση δεν μιλάμε. Περπάτα το άλλο πιάσε. Για εκεί τη φάση δεν μιλάω.
1: Άρα μιλάμε με τη φωτογραφία.
0: Τον Κόντι τον έβλεπα που έφτιανε τα καραγκιουζλίκια όμως. Αυτό σε λέω.
1: Α, πάμε και σε αυτό.
0: Ναι.
1: Εσύ είδε.
0: Άκου λίγο, για να βάλουμε την κουβέντα σε μία βάση τώρα. Περίμενε. Εγώ δεν μίλησα για αυτή τη φάση. Αυτή τη φάση κανείς δεν το είδε. Μετά το είδε. Υπεύθυνοι είναι ο βοηθός και ο διαιτητής να το δουν.
1: Ναι, αλλά είπες, το έχω δει σε φωτογραφία.
0: Από το στείλανε τη φωτογραφία. Από
1: η
0: κοντά.
1: Φωτογραφία δεν είναι μοντάζ, δηλαδή.
0: Έλα ρε, γιατί μοντάζ είναι τώρα.
1: Μισό λεπτό, εγώ έχω δει τη φάση 10 φορές και δεν πέρασε την παρατηγαμή.
0: Μια χαρά την πέρασε.
1: Καλά, ακούγεσαι.
0: Εσύ ακούγεσαι.
1: Αυτά είναι όλα δικαιολογίες.
0: Έλα ρε, καθόλου δικαιολογίες είναι. Πάμε παρακάτω.
1: Δικαιολογίες από το
0: άμα ήταν στον ΕΦ αγωνίζεσαι αυτό, θα βγάζε βίντεο. Αδικηθήκαμε, κακάτσι. Κακάτσι, αδικηθήκαμε.
1: Ρε, πάω κόβε, μιλάτε.
0: Έλα ρε, τώρα, εδώ γίνονται απίστευτα πράγματα να πούμε.
1: Τώρα, και... γιατί πήγες, καταρχήν γιατί πήγες στην υπόθεση Κατσαρή. Τι δουλειά έχει η υπόθεση Κατσαρή.
0: Πάμε παρακάτω, ρε. Θα με πεις που θα πάω, που θέλω θα πάω. Ρε, εσύ πες για τον αγώνα.
1: Δεν τρώτα λίγο.
0: Ρε, αυτά είναι δικά μας, μην ασχολείσαι με αυτά, εσύ. Πάνε στον αγώνα.
1: Δεν ασχολούμαι. Θα δω πει και πάω κόβει κύπελο και πάει στην υπόθεση.
0: Πάμε παρακάτω στο κύπελο, πάνε εσύ. Άστα τα άλλα δικά μου είναι εκείνα.
1: Τι σύγχυση κόβω.
0: Μια χαρά είμαι εγώ, άιτε. Από το καλοκαίρι τα λέγα. Ό,τι και αν συμβεί, υπεύθυνοι είναι αυτοί. Τα ξέχασε.
1: Λοιπόν. Είδα ένα ΠΑΟΚ. Εγώ τότε τη γνώμη μου θα πω, έτσι. Ένα 20 λεπτό έπαιξε μπάλα. Το πότε μίχρονο, η γνώμη μου θα πω.
0: Ναι, αυτό το είδαν όλοι. Αλήθεια λες.
1: Μετά έπεσε ο ΠΑΟΚ. Αλήθεια. Δεν ξέρω γιατί.
0: Αλήθεια λες.
1: Έπεσε ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Όφη αντάξιος για το κύπελο Ελλάδος.
0: Αυτό το είδες, ε. Στο δεύτερο ημίχρονο που πέφτανε όλοι κάτω δεν τα είδες.
1: Ναι,
0: εκεί κολλάω φυσικά. Εκεί δεν κολλήσω. Πού ακολλήσω.
1: Κολλάξω γιατί έπεσε. Για πες μου.
0: Ποιος.
1: Ο Λάξμαν.
0: Έπαθε κράμπες, ξέρω εγώ.
1: Έδωσε 15, έπρεπε να δώσει 30 λεπτά.
0: Φυσικά, αφού 10 λεπτά μόνο ο Λάξμαν ήταν κάτω, ρε.
1: Ρε πλάκα έχεις τώρα σήμερα.
0: Ρε πάμε παρακάτω ρε Γιάννη.
1: Άμα δεν... Συγγνώμη, πλάκα έχεις.
0: Έλα ρε Γιάννη, δεν το έχεις να πούμε, άστο. Πάμε παρακάτω.
1: Εγώ θα σου πω, έχασε το κείμενο δίκαια.
0: 10 λεπτά έπεσε κάτω, ήταν ο βοηθός.
1: 10 λεπτά, αυτός πώς έπαιρνε σε βάση, για παίζω.
0: Πού να ξέρω εγώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Διάβασε ένα μήνυμα τώρα.
0: Μόλις φάγαν τον κόλ της ισοφάρισης, μετά γιατί δεν πέφταν κάτω, για πες μου.
1: Τότε. Διάβασε ένα μήνυμα εκεί.
0: Όχι, απάντα λίγο εδώ.
1: Τι δεν πέφταν κάτω.
0: Μόλις έγινε το 2-2, μετά αυτοί του Όφη, γιατί δεν πέφταν κάτω αυτοί που πέφταν κάτω.
1: Μας κάναν πλάκα γι' αυτό.
0: Α, μας κάναν πλάκα, ε.
1: Μας κάναν πλάκα,
0: ναι, αλλά...
1: όποτε κουσάρουν βάζαν κόλ.
0: Ποιος να βάλει κόλ.
1: Ειδικά εκείνος ο Νούτς. Εκείνος ο Νούς σας έκανε, σας θύμισε για καλά για
0: Γιάννη, καλά. Με πέναλτι βάλαν το τρίτο γκολ, άστο τώρα, δεν το έχεις.
1: Α, και όσον αφορά και το πέναλτι, το μισό λεπτό που το ανέφερες.
0: Ναι.
1: Για μένα αυτός που έκανε πέναλτι, για σένα ήταν πέναλτι ναι ή όχι.
0: Του Όφη.
1: Ναι, του Όφη που κέρδισε πέναλτι, ναι.
0: Πέναλτι, τι.
1: Πέναλτι ήταν.
0: Ναι.
1: Για μένα έκανε χαζομάρα ο παίκτης,
0: έλα, ρε,
1: ο Όφης στο χέρι.
0: Δεν το έχεις τώρα, στο μισό μέτρο ήταν εκεί πέρα τώρα, εντάξει.
1: Πού θα πήγαινε η ζώνη,
0: έλα τώρα, ξέρει που θα πάει η μπάλα τώρα. Τι είναι αυτά που λες, έκανε χαζομάρα. Μήπως έπιασε την μπάλα επίτηδες. Τι χαζομάρα έκανε.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ανέφερες ένα μήνυμα τώρα.
0: Ναι.
1: Ότι η ΑΕΚ δεν πήρε τίποτα στα 100 της χρόνια.
0: Ναι, πήρε.
1: Γιατί θα πάρει εσύ.
0: Πήρε.
1: Θα πάρει σύλλο.
0: Καταρχήν 100 χρόνια δεν έκανε η ΑΕΚ. 90 έκανε. Στα 90 πέθανε. Η καινούργια ΑΕΚ 10 χρόνια. Δεν
1: άκουσα που του είπες.
0: 12, ναι.
1: Δεν πήρε τίποτα, είπες. Και ναι. Ρωτάω, θα πάρεις εσύ κάτι.
0: Γράφει ένα site της ομάδος σου,
1: ναι,
0: ότι στα 100 σας χρόνια θα πάρετε αυτό που σας αξίζει, δηλαδή τίποτα. Και εγώ ρωτάω, εσείς πήρατε τίποτα?
1: Όχι, εσείς θα πάρετε
0: τίποτα. Άρα εσάς σας αξίζει αυτό.
1: Εσείς θα πάρετε τίποτα, ρωτάω.
0: Θα δούμε, ρε φίλε, ακόμα δεν τελείωσε.
1: Τι θα δούμε, ρε φίλε, πλάκα με κάνεις.
0: Θα δούμε, δεν τελείωσε. Τελείωσε.
1: Τελείωσε. Εσύ ξανά να πάω, τελείωσε.
0: Δεν τελείωσε τίποτα ακόμα.
1: Έχετε ακόμα ελπίδες, δηλαδή.
0: Γιατί να μην έχω, ρε φίλε, δεν υπάρχουν ελπίδες.
1: Μαθηματικές ελπίδες έχεις.
0: Τι λες τώρα, ρε, είσαι καλά.
1: Τι είμαι καλά.
0: Δεν έχω ούτε μαθηματικές ελπίδες.
1: Έχεις μαθηματικές ελπίδες.
0: Γιατί να μην τις διεκδικήσω.
1: Μπορείς.
0: Φυσικά, τι, γιατί να μην μπορώ.
1: Μετά το άλλο που είπες τώρα.
0: Και το 24, και το 24 που πήρα το πρωτάθλημα, κάποια στιγμή σου 10 βαθμούς μπροστά.
1: Ποιος είναι 10 βαθμούς μπροστά.
0: Η ομάδα σου.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Ναι. Πώς το έχασες. Δεν υπήρχαν...
1: ακόμα που είπες.
0: Ναι.
1: Έπαιξα 4-5 μήνες, πώς είπες εκεί πέρα, έπαιξα μπαλάδα.
0: 3-3,5 μήνες έπαιξε πολύ ωραίο.
1: Έπαιξα μπαλάδα.
0: Ναι.
1: Η ομάδα παίρνει φίλες στα δύσκολα. Εντάξει.
0: Με μισή ομάδα ήταν.
1: Μπαλάδα πρέπει να παίξει όλη τη σεζόν.
0: Ναι, αλλά με μισή ομάδα ήταν.
1: Αυτά που μιλές για Ευρώπες και δικαιολογίες και ιστορίες, άστα σε μένα αυτά να
0: μου.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Άμα δεν πηγαίνει και Ευρώπη. Άμα κουράζεις έτσι, Ζώδα.
0: Ρε, τραυματίστηκε η ομάδα, σαν κατέφθηκε μισή ομάδα, είχα 2,5 μήνες, δεν το είδες.
1: Ζώδα, και ποιος θέει γι' αυτό.
0: Άλλο ποιος θέει.
1: Ανέφερες κάτι πράγματα.
0: Άκου λίγο, εγώ είπα παράτα την Ευρώπη το Δεκέμβριο να τελειώνουμε.
1: Ανέφερες κάτι πράγματα, τραυματίστηκε ο Τάισον, δεν υπήρχε παίκτης εκεί. Γιατί δεν έκανε μεταγραφές ο πρόεδρος σου, ρε. Το τάω εγώ.
0: Τι να κάνει, να βρει κι άλλο να. Είχε το δεσπότο.
1: Να κάνει μετά να ενισχύσει την ομάδα. Την ενίσχυσε.
0: Είχε το δεσπότο, δηλαδή να πάρει και τρίτο εξτρέμ.
1: Ποιο δεσπότο τώρα, ποιο δεσπότο.
0: Έλα ρε, κάτσε καλά τώρα. Είχε και το Χατζίδι τώρα. Δεν πάει έτσι, ρε φίλε.
1: Χατζίδι είχε.
0: Δεν είχε.
1: Μάλιστα.
0: Δεσπότο και Χατζίδι είχε. Γιατί απάρει κι άλλο να.
1: Ο δεσπότο και τι δεν πέσει.
0: Δεν βγήκε να πούμε, δεν ήταν καλά, δεν το είδε.
1: Μάλιστα, δεν ήταν
0: καλά.
1: Λοιπόν. Χάσατε και στο Χάσμπολ Τζόρνταλ.
0: Ναι.
1: Η χαρακτήρια την ομάδα της ΑΕΚ.
0: Και εσείς θα χάσετε από τον Ολυμπιακό στο Χάσμπολ.
1: Έτσι νομίζεις εσύ τότε, ναι.
0: Το νομίζω και το εύχομαι. Τι το νομίζω.
1: Εσύ τότε πολύ μπροστά βλέπεις.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά πας προς τα πίσω.
0: Για να δούμε.
1: Και κάτι ακόμα και το Κόντι Τζόρνταλ.
0: Ναι.
1: Επειδή δεν γνωρίζεις καλά.
0: Ναι.
1: Ο Κόντι για μένα είναι ο πιο έξυπνος προπονητής.
0: Πάρτε τον στην ομάδα σας.
1: Εντάξει, δεν θέλω να τον πάω στην ομάδα μου.
0: Γιατί, αφού είναι έξυπνος, πάρ' το να.
1: Από τους προπονητές που βλέπω τη Super League είναι ο πιο έξυπνος και έξυπνος προπονητής.
0: Γελιοποίησε το ποδόσφαιρο εκεί πέρα προχθές, άντε.
1: Και πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια στον Όβι.
0: Εντάξει. Ούτως ή άλλως είναι ομάδας δικιά σας είναι. Ο Μπούζης με τον Μελισανίδη φίλοι ήταν. Έλα φίλε.
2: Χριστός Ανέση, καλησπέρα, καλημέρα μάλλον.
0: Αληθώς, καλά.
2: Λοιπόν, σε κάθαρα. Είναι μέσα η μπάλα. Έπρεπε να το δώσει.
0: Ναι.
2: Και δεν χρειάζεται τεχνικά, εξειδικευμένα τεχνικά μέσα. Φαίνεται ότι έχει περάσει τη γραμμή. Το λέω άνθρωπος που είμαι μυρωδιάς στο ποδόσφαιρο και το ξέρει.
0: Το είδες η φωτογραφία?
2: Είδα τη φωτογραφία και δεν είδα μόνο τη μία φωτογραφία. Είδα και από πίσω, από την πίσω πλευρά τα δίχτυα.
0: Από εκεί δεν φαίνεται, από το πλάι πρέπει να τη δεις.
2: Να δεν είναι ακριβώς πίσω-πίσω, είναι από πίσω αλλά πλαγιαστά. Από την πρώτη φωτογραφία θα σου στείλω.
0: Ναι, από το πλάι, άμα το δεις από τη γραμμή, δηλαδή στην ευθεία, από εκεί μπορεί να καταλάβεις καλά. Αν υπάρχει καμιά φωτογραφία από εκεί.
2: Ναι, η οπτική είναι λίγο μυστήρια υπόθεση.
0: Ναι, αλλά τι να λέμε τώρα.
2: Φαίνεται, όταν έχει περάσει τη γραμμή. Κακώς δεν το έδωσε.
0: Άκου λίγο. Είναι η μπάλα στον αέρα και δείχνει ο ποδοσφαιριστής ο ένας που την βγάζει. Είναι ο μισός μέσα στην εστία και το δεξί πόδι που είναι ένα μέτρο μέσα στην εστία βαράει την μπάλα να φύγει. Φαίνεται πασιφανές, είναι ότι πέρασε η γραμμή.
2: Πέρασε, αυτό δεν λέμε, τόση ώρα πέρασε. Εγώ σου είχα πει, τον πάω, τον πολεμάνε. Τον πολεμάνε. Και σου είχα πει πριν λίγες μέρες, πριν 3-4 μέρες το είχα πει. Την εβδομάδα μας πέρασε, σου είχα πει. Καταλαβες, αυτά η Ορδόνη.
0: Μάλιστα.
2: Έγινε, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, για χαρά. Δεν πρόκειται να πω συγχαρητήρια ποτέ σε μια ομάδα που για ένα λέει ολόκληρο ημίχρονο δυσφήμισε το μνάτους. Ο Χρουστάρας, γεια σου Χρουστάρα. Φιλαράκι από την Αλεξανδρούπολη. Αυτό που είπα προηγουμένως. Δυσφήμισε λέει το ποδόσφαιρο και η Ελλάδα λέει πήρε ευρωπαϊκό μέσα στην Πορτογαλία, αλλά τέτοια καραγκιουζλίκια δεν έκανε λέει. Όσο για την άθλια διαιτησία που είδαμε λέει, εάν αυτό το κανονικό γκολ και το πεντακάδαρο πέναλι του, με το χέρι που δεν δόθηκε λέει, γινόταν κατά του όφη λέει και έπαιρνε το ΠΑΟΚ του κύπελλου, θα μας τα είχαν κάνει τσουρέκια λέει από χθες για αλλίωση αποτελέσματος και εσύ ΠΑΟΚ κοιμάσαι λέει. Αν ήταν οι τρεις των Αθηνών θα τον πήγαιναν λέει καροτσάκι. Ακριβώς έτσι είναι. Καλά για τον αντιπάοκ, λέει Παπαπέτρου, είναι κάτι παραπάνω από γνωστός το πόσο μισεί τον πάοκ. Είναι αυτός και ένας, λέει Σιδηρόπουλος. Ναι, το άλλο δεν το διαβάζω, είναι όπως θα λες. Έλα, φίλος.
3: Καλησπέρα, Τζόντα, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο κύριος.
3: Συγχαρητήρια για τον Όφηγο προσωπικά. Εγώ είδα κάποια πράγματα που δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο. Δεν είδα ποδόσφαιρο εγώ προσωπικά, από τον ΟΦΗ τη μεριά.
0: Τότε τι το δίνει συγχαρητήρια.
3: Πήρε το τρόπαιο.
0: Και κάποιος θα το έπαιρνε.
3: Λοιπόν, όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ, λοιπόν, θα πω κάτι άσχετο. Μία εκ πότε έπαιξε όλη τη σεζόν καλό ποδόσφαιρο. Θυμάμαι ότι πριν τα Χριστούγεννα ήταν μια ομάδα, ομαδούλα ήταν. Τι λέει ο Γιάννης όταν σε όλη τη σεζόν παίζε μπάλα.
0: Δύο παιχνίδια έπαιξε η μπάλα. Το ευρωπαϊκό και με τον ΠΑΟΚ, τίποτα άλλο. Το 3-0 με τον ΠΑΟΚ το προχθεσινό της προάλλης που έγινε και το, με αυτό το καφενείο από την Ευρώπη που παίξαν το Βαγεκάνο, όπως τη λένε αυτήν.
3: Ναι.
0: Τίποτα άλλο, πουθενά άλλο δεν έπαιξε μπάλα.
3: Λοιπόν, εγώ θα πω και κάτι άλλο. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά, δεν ξέρω τι είναι η χρονιά μας, Πέτρο. Λοιπόν, όσον αφορά, δεν ξέρω τι είναι η χρονιά.

Γεια σου Θόδωρα, την αγάπη μου. Φιλαράκι μου Τζόρνταν λέει, για χαρά. Παοκάρα και στα δύσκολα, εννοείται λέει. Βέβαια. Μια ζωή Παοκάρα, βέβαια.

0: Καλησπέρα, Τζορντάν. Λέει εχθές μου λέει ένας παουξής, ένας αεχτσής, συγγνώμη, δεν πιστεύω, λέει, να πάρουμε το πρωτάθλημα, λέει. Συν 8 είναι, λέει, μπροστά και πάλι έχουν το φόβο, λέει, είναι ο σύλληκτη. Είναι συν 8 από τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ φοβούνται. Αυτοί φοβούνται και τον Ολυμπιακό. Άμα πάει, δηλαδή, αν περάσει ο Ολυμπιακός από την Τούμπα, τώρα την αγωνιστική. Καταρχήν να δώσει χαρτία την Πασαραϊκάρα, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Μου διέφυγε, ξέχασα. Πανάξιο διπλό μέσα εκεί στο Μεζούρλο. Πήρε το διπλό να πούμε. Και η Λάρισα πάει ολοταχώς για την Β' Εθνική. Είναι αυτά που λέγαμε το καλοκαίρι. Με τις πορδές αυγά δεν βάχουνε, να πούμε, έτσι. Ήτανε πολύ λίγοι να μπορέσει να μείνει στην κατηγορία και δεν μιλάω μόνο αγωνιστικά που ήταν λίγοι και αγωνιστικά. Έτσι. Ακόμα και στα υπόλοιπα όλα ήτανε πολύ λίγοι. Με τους κομπλεξικούς προπονητές που είχε εκεί πέρα δεν μπόρεσε να καταφέρει τίποτα. Έλα, φιλός.
1: Έλα, Τζορντάν. Απέναντι από το Δεδροπόταμο. Κατάλαβε.
0: Εγώ νόμιζα πήγες μετανάστης, ρε μπαγάσα.
1: Όχι, Τζόρνταν, 2 μήνες δεν είχα κάρτα περίπου. Πόσο έχει, 2 μήνες περίπου να πάρω.
0: Καλά, 10 ευρώ πόσο... δεν έχεις να βάλεις κάρτα, 15 ευρώ.
1: Φτώχεια καταραμένη. Μα άμα είσαι χρεωμένος πολύ, ξέρεις τι θα πει να έχεις ένα σωρό χρέη και να κόβεις τη τροφή σου για να πληρώνεις χρέη. Εγώ, ξέρεις, έχω πει, φτιάχνω και το σπίτι μου εδώ πέρα. Ερείπιο ήταν, 7 χρόνια το φτιάχνω. Καταξοδεύτηκα. Κατακουράστηκα, εξασθένησε το σώμα μου. Ξέρεις θα πει να κάνεις δίαιτα, να μην τρως καλά και, άστα βράστα, τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Λοιπόν, Τζόρνταν,
0: ορίστε.
1: Αυτή τη στιγμή εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός πολεμιένται από την κυβέρνηση. Εγώ βλέπω τώρα τελευταία οι πεθαμένοι, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ αναστήθηκαν. Γιατί ο μεν Παναθηναϊκός είναι ο ιδιοκτήτης του, είναι στο Sky, έτσι δεν
0: καλά,
1: είναι.
0: Καλά, αυτά γνωστά είναι, δεν μας κάτι καινούργιο.
1: Ναι, έχει το Sky, είναι φιλικά προσκύμενος προς την
0: κυβέρνηση. Γνωστά είναι αυτά, άλλο πες.
1: Η ΑΕΚ και αυτή υποστηρίζεται από την κυβέρνηση.
0: Άκουσε με λίγο, άμα το πας στα πολιτικά να σε πω το εξής. Ότι και οι δύο αυτοί είναι φίλοι προσωπικοί του Μητσοτάκη.
1: Μπράβο. Άρα ποιος πολεμιέται, ο Ολυμπιακός, γιατί τα χάλασε με το Μητσοτάκη, ο Ολυμπιακός πολεμιέται και ο ΠΑΟΚ πολεμιέται.
0: Τον
1: κύριο Σαββίδη πολεμάει, είχε και με δόντια, όπως λες, να του πάρουν το λιμάνι, να τον διώξουν από την Ελλάδα.
0: Καλά,
1: αυτά είναι γνωστά.
0: Ναι,
1: επόμενο είναι όταν ένας σύλλογος πολεμιέται, πολεμιέται και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, από την κυβέρνηση. Επόμενο είναι να είναι επηρεασμένοι και οι ποδοσφαιριστές. Εγώ βλέπω τώρα, ο Ολυμπιακός δεν έχει άξονα. Το έχω πει χιλιάδες φορές ότι πάσχει στον άξονα. Δεν έχει δεκάρι, δεν έχει και εξτρέμ. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Ο ΠΑΟΚ που έχει άξονα, όλος ο άξονας του ΠΑΟΚ είναι τραυματισμένοι. Είναι τυχαίο γεγονός. Είναι λίγο φαϊνότερο ότι πολεμιέται ο ΠΑΟΚ. Όλος ο άξονος του ΠΑΟΚ είναι σακατεμένος. Ο Κωνσταντέλας πόσες φορές τραυματίστηκε. Ο Ζήμκος πόσες φορές τραυματίστηκε. Ο Τάισον πόσες φορές. Δηλαδή τυχαίο γεγονός είναι. Άρα κάποιοι τον πολεμάνε τον ΠΑΟΚ.
0: Άκουσε με λίγο. Ένα λεπτό. Ναι. Ένα λεπτό. Έπρεπε ο ΠΑΟΚ να κάνει πιο σωστή διαχείριση όσον αφορά τις διοργανώσεις. Για μένα θα έπρεπε να παρατήσει την Ευρώπη από το Δεκέμβρη.
1: Εγώ πάντως, Τζόρνταν, βλέπω.
0: Για να μπορέσει.
1: Δεν μπορεί τώρα να
0: άνοιγε.
1: Αυτοί που ήταν διαλυμένοι,
0: ναι.
1: Να είναι φορμαρισμένοι.
0: Άκουσε με λίγο.
1: Του ευνοεί το σύστημα.
0: Άκουσε με λίγο.
1: Το σύστημα, το κράτος.
0: Άκουσε με λίγο, Ρενικό. Άκουσε με λίγο. Να κάνουμε διάλογο τώρα. Άκουσε με.
1: Ναι, ναι.
0: Εάν είχε παρατήσει την Ευρώπη ο ΠΑΟΚ, γιατί για μένα η Ευρώπη το σακάτεψε, έτσι. Σακατεύτηκε η ομάδα με την Ευρώπη. Είναι γεγονός.
1: Σακατεύτηκε.
0: Α, μπράβο. Δεν
1: μπορεί. Οι τραυματισμοί δεν είναι τυχαίο γεγονός, Τζόρνταν.
0: Αυτό λέω, σακατεύτηκε. Στην Ευρώπη τα πάθη αυτά, ρε.
1: Ναι, Τζόρνταν, αλλά όταν ο άλλος

0: έχει και εμένα και τραυματίζει τον Κωνσταντέλια. Θυμάσαι τότε ο Σιώπης του Παναθηναϊκού.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Πώς για. Δεν μπορεί τώρα ο Ζήφκοβης, ο εγκέφαλος του ΠΑΟΚ, να είναι συνέχεια τραυματίας. Ο Κωνσταντέλιας ο εγκέφαλος να είναι τραυματίας. Ο Τάισον ο εγκέφαλος να είναι τραυματίας. Με ποιον θα παίξει. Είναι ο φαϊνότερο. Άρα.
1: Δεν είχε, ο ΠΑΟΚ δεν είχε ρόστερ 20 παικταράδων να μπορεί να παίξει τρεις διοργανώσεις. Έπρεπε να παρατήσει την Ευρώπη να πάει το πρωτάθλημα να χτυπήσει.
0: Αλλά και όταν όμως ο άξονα σου είναι όλος σακατημένος, δεν είναι τυχαίο γεγονός, Τζόρνα. Αυτοί οι τραυματισμοί που είναι. Δεν είναι τυχαίο γεγονός. Κατάλαβες. Μ' ακούς?
1: Βέβαια, δεν σε ακούω.
0: Ναι, μπράβο. Ακούστηκε ένα τούτο από μέσα, λέω τι γίνεται.
1: Αυτά είναι. Άλλα είναι αυτά, μην τα πει.
0: Δηλαδή, θα στο κάνω λιανά. Ο Ολυμπιακός πολεμιέται σε ποσοστό 40%. Σε ποσοστό 60%. Γιατί τα έχει χαλάσει με ο κ. Μαρινάκης με το Μητσοτάκη. Είναι ηλίου παϊρόγνωστο αυτό. Σε ποσοστό 40% πολεμιέται. Άρα σε ποσοστό 60% πάσχει από τον άξονα. Εγώ το έχω πει χιλιάδες φορές. Δεν έχει άξονα, το ξέρεις και εσύ. Δεν έχει δεκάρι, δεν έχει εξτρέμ. Οπότε εσύ και ο Μάρτης είναι για τα πανηγύρια. Αυτοί σε κενή αιστεία δεν μπορούν να βγάλουν γκολ. Πάμε παρακάτω. Ο δεύτερος ο ΠΑΟΚ που πολεμιέται είναι σε πολεμιέται σε ποσοστό 100%. Για τους γνωστούς λόγους. Να μην τα λέμε τώρα, όταν ξέρεις και εσύ. Να του πάρουν το λιμάνι, να τον διώξουν από την Ελλάδα. Ενώ είναι Έλληνας ο κύριος Σαββίδης, είναι ποντιακής καταγωγής, το θεωρούν, τον κατατάσσουν στους ολιγάρχες εκεί της Ρωσίας, τον πολεμάνε μην είχε και με δυο δόντι για να τον διώξουν. Είναι γνωστά τα φαινόμενα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Αυτά είναι, Τζόρνταν. Δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω, να μην τα λέμε αυτά στο
1: έγινε,
0: αέρα.
1: Έγινε, Νικόλα.
0: Τα ξέρεις και εσύ.
1: Έγινε, να
0: λοιπόν,
1: καλά. Ναι.
0: Βάλει ένα τραγούδι του Μπουρνέλη, έβαλα μυαλό. Έτσι.
1: Έβαλα μυαλό.
0: Το Λεωνάρδος Μπορνέλης αυτό είναι πολύ ωραίο μπουρζούκι έχει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Πήρε σύνταξη και έβαλες κάρτα τώρα.
0: Ναι, προχθές βάλαμε την Παρασκευή. Πήγαμε με την ύφη μου. Ξέρεις, εγώ έχω τα γνωστά προβλήματα με την όραση. Δεν βλέπω.
1: Ναι.
0: Πρέπει κάποια στιγμή να με πάει η ύφη μου να κάνω την εγχείρηση. Και αυτή δουλεύει από νύχτα.
1: Επάνε κάτι να
0: δει. Εγώ είμαι τώρα στο έλεος του Θεού. Δεν το βάζω κάτω. Φτιάχνω και το σπίτι μου, ξοδεύτηκα, καταξοδεύτηκα, αισθάνομαι νηστικός, δεν τρώω καλά για να φτιάχνω το σπίτι μου, να πάω να το τελειώσω τώρα. Πώς το λένε, έχω τα πρόβλημα με το λάριγκ ακόμα, με την παλιδρόμηση, εντάξει τώρα παίρνω τα χάπια, αλλά λίγο πάλι έχω το πρόβλημα, έχω πρόβλημα με το αυτί, πώς το λένε, έχω τίτιδα, σταγόνες για το αυτί. Ο Λάρικας για την παλιδρόμηση χάπια, η ποιήση ανεβαίνει από κούραση και από στεναχώρια και από ό,τι δεν τρώω καλά, τρώσω ό,τι να είναι ας πούμε, καταλαβαίνεις ένα σωρό προβλήματα, 2 μήνες δεν είχα κάρτα, φτώχεια καταραμένη, να πληρώνω χρέη δεξιά, άστα βράστα Τζόρνταν, πάντως εγώ σας ακούω και να ξέρεις δεν χάνω. Δεν χάνω εκπομπή.
1: Να σε καλά.
0: Το θέμα είναι ότι τα προβλήματα. Προχτές πήγαμε με την Λύφη, με πάει τώρα γιατί έχω τον καταράκτη. Θόλωσε εντελώς το μάτι, δεν μπορώ να βγω από το σπίτι καθόλου. Κάποια στιγμή θα με πάει όταν βρήκε αυτή η ευκαιρία, γιατί φεύγει 7 η ώρα από το σπίτι και αυτή γυρνάει 7-8 το βράδυ στο σπίτι και αυτή πότε να με. Άλλος εδώ από το χωριό, ποιος θα με πάει να κάνω εγχείρηση. Εδώ όλοι είναι τα μπακουτίστε. Καταλαβαίνεις την άλλη φορά που με πετούσανε πέτρες εσκεμένα. Τι ήταν τυχαίο γεγονός. Κάποιοι με μισούν εδώ πέρα στο χωριό, βάζαν τα πιτσιρίκια για να με τρομάζουν και να με
1: παρακολουθούν
0: κάνουν.
1: Την εκπομπή.
0: Τα γνωστά προβλήματα.
1: Παρακολουθούν λοιπόν, την εκπομπή, ρε, ή αυτό.
0: Ναι. Κατάλαβες τα γνωστά προβλήματα. Οι άντρες εδώ στο χωριό, τι κάνουνε, οι ίδιοι οι άντρες οι μεγάλοι, δεν μπορούνε. Να έρθουν ενώπιον σε οποίο εμένα να τα βγάλουν πέρα γιατί ξέρουν ότι θα τους αποστομώσω, βάζουν τα πιτσιρίκια. Κατάλαβες και άμα τους πεις τίποτα, άμα διαμαρτυρήσεις. Παιδιά είναι. Παιδιά είναι. Παιδιά είναι, αλλά αν μου σπάσουν εμένα το σπίτι, αν μου σπάζανε τα παντζούρια, τα τζάμια, ευτυχώς είχα κλειστά τα παντζούρια. Όταν με πετούσαν πριν 4 χρόνια πέτρες στα παντζούρια. Πώς μικρά παιδιά είναι. Λέω δεν είστε. Άντρες εσείς, είστε οι γυναίκες λέω, εσείς οι ίδιοι λέω, οι μεγάλοι λέω, οι 60, 70, 50, δεν μπορείτε να τα βγάλετε μαζί μου λέω, βάζετε τα ανήλικα λέω, τα 12, τα 15, τα 16, να με πετάνε πέτρες και να με βρίζουν και να με κάω. Κατάλαβες. Αυτά είναι τώρα τα γνωστά προβλήματα. Τέλος πάντων, εδώ είναι η Ελλάδα. Βάλει το τραγούδι
1: θα
0: το αφιερώσει σε όλο τον καλό τον κόσμο.
1: Έγινε, να σε καλά.
0: Τώρα θα σε ακούω. Από προχθές με έβαλε την ύφη μου κάρτα, έβαλα και απεριόριστα τώρα. Μέχρι 25 Μαΐου θα έχω απεριόριστα μέρα. 20 ευρώ έβαλα κάρτα, μου αφαίρεσε η μπόντα από τα 13 και 60 και με έβαλε απεριόριστα για να τηλεφωνάω μέρα. Ρίξα μέχρι τις 25 Μαΐου.
1: Μια χαρά. Να ξεχαρμανιάσεις.
0: Καλό ξημέρωμα τώρα.
1: Για χαρά. Να ξεχαρμανιάσεις τώρα. Διάλειμμα οπωσδήποτε. Focus FM 103.6. Πάμε διαλυματάκι και γραμμές ανοιχτές. Σε λίγο πάλι μαζί.
2: Focus FM 103.6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Εδώ λοιπόν επιστροφή Focus FM 103 και 6. (23-10-506-76 και 506-77) οι γραμμές. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Πάει αυτός, έφυγε. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
1: Έλα, Τζόρνταν.
0: Έλα.
1: Περίμενε, θα μιλήσω.
0: Ναι, περιμένω. Για να σε πω και, την αλήθεια, δεν είχα σκοπό να φύγω, αλλά...
1: Τι κάνεις, πώς είσαι.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω με κατάλαβες.
0: Άμα μιλήσεις, μπορεί να σε καταλάβω, για πες.
1: Θα πάρει μετά την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και αν θυμάσαι, όταν σου τα έχω να εντός εισαγωγικών, γυρίσεις και μου είπες,
0: ναι,
1: η ομάδα δεν ήταν πλήρης.
0: Ναι. Ειδικές. Και πάλι δεν είναι πλήρης, τι, μήπως τι.
1: Το Σάββατο κατέβηκε σε πλήρεστάτος.
0: Όχι ακριβώς, αλλά εντάξει.
1: Γιατί όχι ακριβώς.
0: Δεν είναι έτοιμη, θέλει παιχνίδια, ρε. Εντάξει τώρα. Όταν λέω πλήρες δεν σημαίνει να παίζουν όλοι. Θέλει να έχουν και το ρυθμό τους.
1: Αν θυμάσαι τι μου είπες στο παιχνίδι μετά την ΑΕΚ, ότι δεν ήσουν, ότι ήσουν ελλιπής. Δεν είπε,
0: το θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι. Το θυμάμαι, ναι. Το θυμάμαι.
1: Ωραία. Τώρα το Σάββατο κατέβηκε.
0: Ναι, αλλά αυτό σε λέω και εγώ τώρα. Δηλαδή, άμα γινόταν 20 μέρες μετά ο τελικός, 15 μέρες, θα ήταν αλλιώτικα, ρε φίλε. Θα παίζαν και λίγο. Αυτή τώρα τον άλλον τον έβαλε μέσα.
1: Λοιπόν, πάμε δύο-τρία πραγματάκια.
0: Πάμε.
1: Να καθυστερούμε, να πούμε και άλλοι φίλοι.
0: Ναι.
1: Να πούν την άποψή τους.
0: Okay.
1: Ωραία. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω.
0: Ξέχασες τι ήθελες να με πεις.
1: Όχι,
0: να τα γράφεις άμα μπορείς.
1: Λες για τη διαιτησία, αν η μπάλα πέρασε τη γραμμή και τα σχετικά. Το είδες στο παιχνίδι.
0: Πώς, το είδα εκεί ήμουνα.
1: Ωραία. Αφού το είδες, θα σε κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Κωνσταντέλιας έπρεπε να βγει με δεύτερη κίτρινη.
0: Δεν υπήρχε πρώτη κίτρινη. Τι άντε πάλι, δεν υπάρχει πρώτη κίτρινη. Η πρώτη κίτρινη πήγε τζάμπα. Δεν υπάρχει και η κάρτα.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: πάμε. Είναι δεύτερη κίτρινη του Κωνσταντέλια.
0: Τώρα δεν είναι να με πας εκεί που θες εσύ. Δεν υπάρχει κίτρινη κάρτα, σου λέω τώρα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, δεν τα παραδείξεις. Δεν πειράζει.
0: Τι να παραδεχτώ, μα δεν έκανε κάτι για να. Ακούει ο κόσμος. Έκανε κάτι για να πάρει κάρτα κίτρινη.
1: Λέω, θα σε πω και τα άλλο. Περίμενε.
0: Ναι.
1: Λες, πέφτουν οι παίχτες του Όφη.
0: Ναι.
1: Όφη, ξέρεις ότι έχει να πάρει κύπελο 39 χρόνια.
0: Και. Ο Άρης έχει 55. Δεν κατάλαβα.
1: Τζόρνταν, άκουσε με. Φυσιολογικό είναι, φίλε, να πέφτουν για κάτω, να κάνουν και τις καθυστερήσεις.
0: Ναι, αλλά συγχαρητήρια γιατί να δώσω. Γελιοποίησαν τον ποδόσφαιρο.
1: Συγγνώμη, εσύ ως μεγάλη ομάδα δεν έπρεπε να μπεις μέσα.
0: Άκου λίγο να σε πω κάτι.
1: Να τους πάρεις ένα
0: 2-0
1: σβηστά.
0: Άκου λίγο. Πώς θα το πάρω 2-0 αφού πέφταν κάτω και δεν με αφήναν να παίξω.
1: Τι να το πάρεις, 45 λεπτά στον πρώτο μέχρι να τι έκανες.
0: Ρε φίλε, 90 λεπτά είναι ο αγώνας.
1: Πότε πέφτανε. Μετά το 60.
0: Όχι, στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα, στο δεύτερο ημίχρονο μου πέφτανε. Εγώ σε ρωτώ κάτι τώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Σε ρωτώ κάτι. Το μπούλινγκ που φάγανε οι διαιτητές, πέφτει ένας κάτω και κάνει τον τραυματία. Έχει κράμπες. Τον περιμένουν, περνά 2-3 λεπτά. Πάει εκεί ο διαιτητής. Μόλις πάνε να τον βγάλουν έξω, σηκώνεται αυτός να παίξει. Την επόμενη φορά που θα πέσει αυτός ο ίδιος κάτω, δεν πρέπει να πάρει κάρτα.
1: Να απαντήσω.
0: Ναι.
1: Το να μιλάει ο ΠΑΟΚ για διαιτησία.
0: Δεν απαντάς όμως.
1: Θα απαντήσω. Ναι. Το να μιλάς εσύ, άντε συγκεκριμένα.
0: Δεν απαντάς στο συγκεκριμένο σου, ρωτάω εγώ τώρα. Δεν
1: να μιλάει, τι να σου πω, του χατζόπουλου.
0: Δεν απαντάς, ρε φιλαράκι, δεν απαντάς.
1: Σε απάντησα.
0: Δεν απαντάς, αυτό που σου λέω εγώ δεν απαντάς.
1: Σου λέω το να μιλάς εσύ.
0: Πάλι δεν απαντάς. Απάντησε μου σε αυτό. Ένας. Άκουσε με λίγο. Ένα, έμεινε η ρετσινιά. Έχεις την ΕΠΟ. Έμεινε η ρετσινιά. Ναι.
1: Είναι ψέμα αυτό που σου λέω.
0: Εγώ αν ήμουν αγκαγκάτης, φιλαράκι.
1: Έχει την ΕΠΟ, ρε φίλε. Μιλάς τώρα εσύ για διαιτησία.
0: Είδες πάλι. Έλα, καληνύχτα. Δεν μπορώ να μιλήσω, φιλαράκι. Δεν μπορώ. Καληνύχτα, για χαρά. Έχει την ΕΠΟ. Έμεινε η ρετσινιά, έχει την ΕΠΟ. Εγώ αν ήμουν αγκαγκάτης, έλα εδώ μπούσι, τι θέλεις. Να αλλάξουμε τους διαιτητές. Αλλάξουμε τους διαιτητές. Θα σε βάλω τον Μπουλικίδη, θα σε βάλω τον Τσιμεντερίδη, θα σε βάλω και τον Τσακαλίδη και σφάξτε τον Όφη να το δει όλη η Ελλάδα και ο Μπούσης μαζί. Άντε παραέγινε τώρα αυτό. Εγώ άλλο σε ρωτάω και εσύ άλλο μου λες τώρα. Πέφτει ένας ποδοσφαιριστής κάτω και κάνει το ψόφιο κοριό. Κάνει το τραυματία, κάνει ότι έπαθε κράμπες. Και λέω εγώ τώρα. Τον περιμένει 2 λεπτά, τον περιμένει 3 λεπτά. Πάνε να τον βγάλουν έξω να πούμε. Με το που πάνε να τον βγάλουν έξω σηκώνει το παίκτη και κάνει εδώ και μετά τρέχει. Άρα κοροϊδεύει. Πέρα από την καθυστέρηση που θα κρατήσει, δεν θα πρέπει την άλλη φορά που ο ίδιος παίκτης ξανακάνει το ίδιο πράγμα κάτω. Και είναι εντάξει να πάρει την κάρτα την κίτρινη. Δεν κατάλαβα εγώ. Δηλαδή κοροϊδεύει. Δηλαδή το πέναλτι, όταν κάνει Μαϊμού πέναλτι ο άλλος και πέφτει κάτω, για κοροϊδία δεν παίρνει, για θέατρο δεν παίρνει την κάρτα. Εδώ γιατί να μην πάρει για θέατρο κάρτα. Το δε γουστάρετε τον ΠΑΟΚ, δικαίωμά σας. Καλά κάνετε. Να τεκμηριώνεις όμως αυτά που λες, φίλε. Άλλο σε ρωτάω εγώ. Με δικιά σας έπο και δικό σας καγκάτσι και να είχαμε να λέγαμε. Αυτό το γκολ που λέει παίξτε, που πέρασε την μπάλα, τη γραμμή, όλη τη γραμμή, και αυτός λέει παίξτε, παίξτε, από μακριά παίξτε, αυτό άμα γινόταν στον Ολυμπιακό, ήταν Ολυμπιακός, ήταν η ΑΕΚ, του επαγωνίζεστε, πριν στον αέρα θα δείξει σέντρα. Στον αέρα, σέντρα θα δείξει. Γιατί εάν δεν δείξει σέντρα, μαύρο φύγει που τον έφαγε. Την αλήθεια λέτε. Έλα, φίλε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Αριανός από Φρυσάκη.
0: Ζεις εσύ.
1: Σ' ακούω πρέπει κάθε μέρα που
0: όχι, ζεις. Τώρα πώς έβγαλες γραμμή.
1: Τώρα κατά τύχη έκοψες αυτό εδώ πέρα που σε έλεγε τις
0: άλλες. 2,5 χρόνια έχεις να εμφανίσεις εσύ τώρα. Βγήκες, ζεις.
1: Ζω, μη συναχωριέσαι. Πάντως συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Έβγαλε τον Άρη να μην πάρει την πέμπτη θέση να παίξει Ευρώπη.
0: Ποιος τον, τον υπολογίζει τον Άρη. Δηλαδή εσύ με τον ΠΑΟΚ ήσουν χθες. Εσύ ήσουν πάνω με τον ΠΑΟΚ.
1: Εγώ ήμουν με τον Όφη.
0: Τότε τι συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ τώρα. Δηλαδή, κάτσε λίγο.
1: Εντάξει,
0: κάτσε λίγο, ρε, κάτσε να με τρελάνεις εσύ. Εσύ είσαι Αριανός, ήσουν με τον Όφη. Αλλά ήξερες ότι άμα χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Όφη βγαίνει ο Άρης εκτός Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Και με δίνεις εμένα συγχαρητήρια που έβγαλα τον Όφη. Που έβγαλα τον Άρη.
1: Άκουσε με τώρα σε κάποιον.
0: Χρήζεις ψυχιατρικής ανάλυσης. Ναι.
1: Δύο-τρεις ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Ο Λουτσέσκου έχισε καλά την ομάδα προχθές.
0: Μια χαρά, προπονητάρα είναι.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λουτσέσκου δεν θα βρείτε ποτέ εσείς.
1: Τι να τον κάνω.
0: Εσείς θα παλεύετε με τον Λεμονίδη, με τον πόσο λένε τον Παρηγορίδη, τον Γρηγορίου, βέβαια, τον Μάτζιο. Θα πληρώνετε τον τρίτο από το τέλος για να έρθει ο τέταρτος μπροστά.
1: Καλά καλύβεται τα προβλήματα.
0: Τα χρέη πόσα είναι τα χρέη.
1: Τα χρέη. Ρε, τα χρέη, ρε, απάντησε.
0: Σήμερα διάβασα μια εφημερίδα, το κουμέντο λέγεται. Λέει 20 εκατομμύρια είναι τα χρέη του Άρη.
1: Μπορείς να με απαντήσεις λίγο.
0: Τι να σε απαντήσω, ρε φίλε.
1: Η Κοτσάρη θα τάει καλά με τον Λουτσέσκο.
0: Μη συγκρίνεσαι με τον Παοκ, είσαι πολύ μικρός, πολύ λίγος.
1: Εντάξει, ερώτηση κάνω. Εσύ ασχολείσαι με τον Άρη.
0: Βγήκε Αριανός μετά από 2,5 χρόνια να πούμε για να με πει συγχαρητήρια στον Όφη.
1: Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, ρε, που έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει.
0: Τι έκανε.
1: Έδωσε το κύπελλο στον Όφη.
0: Ποιος σε υπολογίζει εσένα, ρε. Εσύ νομίζεις ότι σε υπολογίζει. Ξέρεις τι νομίζετε εσείς, ότι εσείς είστε το κέντρο της γης, ρε.
1: Ναι. Κάνε τις αλήθειες στα προβλήματα που έχετε.
0: Κάνε, άκου λίγο, ετοίμασε το πεδίο γιατί ξανά στα χωριά θα φύγετε. Ετοίμασε το πεδίο.
1: Στο χωριό μου, ξέρεις τι λένε, τις κοντής τις στένει τρίχες να
0: καλά,
1: ξέρει.
0: Καλά, τώρα μην συγκρίνεις με τον ΠΑΟΚ. Πολεμάς 60 χρόνια, πάρεις ένα κύπελο και ο ΠΑΟΚ κάθε 2 χρόνια παίρνει από ένα. Μην την ψάχνεις, άστο τώρα.
1: Ναι, τι να πάρει.
0: Άστο τώρα.
1: Μια χαρά. Ρε τις σφαγές που έχει ο Άρης.
0: Έχεις μικρύνει πάρα πολύ.
1: Είχες καμιά σφαγή τέτοια.
0: Εγώ σου είχα πει με τον Τωτό τι θα πάθεις και δεν ακούγες, γέλαγες. 20 εκατομμύρια είναι τα χρέη. Τα χρέη είναι 20 εκατομμύρια.
1: Άς τα χρέη, ρε, τα χρέη.
0: Δοκουμέντο εφημερίδα διάβαζε σημερινή.
1: Του πάω να κοιτάς, άς του Άρη τα χρέη.
0: Με μίλα έτσι γουστάρω να πούμε να εκτεθείς, μίλα λίγο.
1: Εγώ δεν εκτίδω, μισή εκτίδεσαι, δεν λες αλήθειες στον κόσμο.
0: Και μια χαρά την αλήθεια λέω.
1: Στην ΑΕΚ έλεγε, ο Κένι τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο. Μόνο ο ΜΕΙΤΕ δεν έπαιξε με την ΑΕΚ.
0: Ρε, εσύ στα χωριά θα πέσει λίγο πάλι. Πάλι δεν κατάλαβες.
1: Ναι, αυτό θα λες. Στα χωριά
0: θα αφού θα πας στα χωριά.
1: Εδώ πέρα, κούνι, παοξύνω,
0: 20 εκατομμύρια χρέη έχεις. Μπαίνετε στην αλήθεια, εφημερίδα ντοκουμέντο και τα διαβάζετε εσύ. Την αλήθεια λέω.
1: Κοίταξε. Ήταν ο ΠΑΟΚ το Σαββάτο με την Κρήτη. Με τον Όφη. Ήταν κομπλέ νέοι όλοι.
0: Ρε, έχασα ένα κύπελο. Δεν χα... Η συντέλεια. Σε απαντάω, ρε.
1: Ήταν κομπλέ, έπαιξε πλήρη.
0: Πολλά προβλήματα έχετε εσείς. Πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Έχετε πολλά προβλήματα.
1: Ιορδάνη μου, πολλά προβλήματα. Φίλε μου, και σε ακούω να ξέρεις, πέρα δεν
0: ευχαριστώ, ευχαριστώ που με ακούς. Το ξέρω που με ακούς, το ξέρω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Τα λέμε, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Σημερινή εφημερίδα 27 Τετάρτου, εφημερίδα του Κουμέντου. 20 εκατομμύρια χρέη έχει ο Άρης. Αυτά που λέει ο Τζόρταν εδώ και 2-3 χρόνια, τα χρέη και με λέγατε ότι να είναι. Σήμερα εφημερίδα του Κουμέντου. Μπείτε να διαβάσετε τι λέει. Άιντε, ανοίξτε τα μάτια σας. Γράσο έχουν τα μάτια σας. Έρχονται χρόνια δύσκολα του Κατζατζίδη, πάλι δεν σας βάλω μετά. Τι να σας κάνω, δεν ακούτε. Τον Τωτό θέλατε εσείς. Έλα, φίλε.
2: Αναμενόμενο σήμερα, Κιούρκα, καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Και εγώ για Μπουράκη, του Ανέτη.
0: Αληθώς ο κύριος, αληθώς.
2: Λοιπόν, με γυμνή ματιά, Με γυμνή ματιά κοκόρνια γκολ.
0: Με γυμνό μάτι πες, όχι με γυμνή ματιά.
2: Με γυμνό μάτι, ναι. Μωραγκάκι. Mm. Πρώτα κοπόδι, το καθερό είναι πάνω τη γραμμή.
0: Ναι, το είδα.
2: Το άλλο είναι μέσα από τέρμα.
0: Το είδα, ναι.
2: Τελειώσαμε.
0: Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι δικαιολογία όμως, εντάξει.
2: Βλέπετε. Καμιά δικαιολογία δεν έχουμε, ρε. Εμέ... Ανεποκακή.
0: Άκου λίγο να σε πω λίγο, ένα λεπτό. Για μένα όλη η ζημιά έγινε με τον μπούλινγκ στους διαιτητές και με τις καθυστερήσεις που κάναν που πέφτα κάτω και δυσκολούσαν το στο δεύτερο
2: ημίχρονο. Δεν μου λέει, ναι. Όλη την εβδομάδα εγώ τι σε έλεγα, ρε, μασέ.
0: Ναι.
2: Δεν σε έλεγα ότι έβγαλε ένα κύριο και όβι.
0: Ναι, το θυμάμαι πώς.
2: Για ποιο λόγο έβγαλε ένα κύριο και όβι, ωραίο.
0: Για να κάνουν μπούλινγκ, ρε.
2: Ναι, ωραία. Όταν την μπάλα πέρασε τη γραμμή δική μα, γιατί δεν την κάνανε όλοι με παγκοδιά εκεί. Τι κάνουν εκεί που βλέπουνε. Καλά δεν ξέρουμε ότι ο Παπαπέκρου όπου δεν παίρνει κομπάου είναι απέναντί σου. Mm. Χωγορίζουν όλοι άπαντε. Τι δεν έχει ο Πάουκ ο Παπαπέκρου, για πες μου. Αυτό που είπε. Βάλε κομμάτι από τη Γαλλική, βάλε κομμάτι από τη Μετερή, βάλε κομμάτι από την Κοβίκα. Δεν καταλάβα έτσι όρκα. Από διαεκτία εγώ άμα μιλήσω για διαεκτία αυτή η κριτική. Και δεν ξέρω τι πάει και πέναντι. Κοσέρι. Και τρίκο. Η διαεκτία κοπικατικό κομμέα έπεσε όφη. Δεν μπορεί από κοπενίκα να κάνουν κάτι κερίζει και να μην βγάλει κάρτε. Για δέακρο. Έτσι είναι εκεί.
0: Ναι.
2: Ποια 15 λεπτά, εσύ είπε μισή ώρα καλυτερήκε ακόμα.
0: Μισή ώρα είχε εσύ.
2: 20 λεπτά καλυτερήκε είχαμε.
0: Μισή ώρα βρε Τίκο, 10 λεπτά μόνο βοηθό ήταν κάτω.
2: Δεν κράτηκα ώρα για εκείνη την ώρα. Κατέβρα μου δά.
0: Ρε 10 λεπτά βοηθό ήταν κάτω, σου λέω εγώ τώρα ρε.
2: Είναι 20 που με λέει, δίκο γήπεδο έχουμε.
0: Δεν ήταν οι ποδοσφαιριστές δεν πέσανε 5-6 μέσα από 2-3 λεπτά ο καθένας κάτω. Αλλαγές δεν έχουν γίνει.
2: Ρε. 15 λεπτά είναι λίγα, τέλου.
0: Τι λίγα ρε, τουλάχιστον 30 σου λέω.
2: Παραπάνω ήθελε ρε και οργανικάς.
0: Χαλάσαν το ρυθμό του αγώνα ρε, αυτό θέλανε, αυτό επιδίωκανε, να μην παιχτεί ποδόσφαιρο.
2: Κοκαλάγανε, κοκαλάγανε.
0: Γιατί σου λέω πάω που βγάζει ποιότητα, έχει ποιότητα, θα κάνει παιχνίδι.
2: Θα σε πω την παρατήρησα. Από την ομάδα.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν άσχημος να ξέρεις.
2: Ο Πάου δεν είναι κάτι, αλλά έχει ένα χούι που δεν αρέσει. Τι εννοώ.
0: Σταματάει μετά στον κόλ, ε.
2: Μπράβο. Δεν είναι δουλειά αυτή και ο κακούς να ρωτήσουμε για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, 14 βγάλει ένα 0, 20 κοντεύει να γίνει 2-0 και με πατάει φρένο. Γιατί. Γιατί. Και πόγα παιδάκια κλέχανε με κάποιο παιχνίδι 10-12 χρονών για κομπάω. Και πόσοι κλέχανε και έχουνε νεύρα ακόμα. Ποιο νομικό να πω ρε. Δηλαδή αυτό το νομικό εμείς το κάνουμε μάγκε.
0: Κοίταξε αδίκησαν τους εαυτούς τους τώρα. Αποκλείσανε δύο θηρία στην Ελλάδα, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και πήγαν να δώσαν το κύπελο στην ουσία στον Όφη, κατάλαβες.
2: Αποκλείκανε όλο τον κόσμο για πάνω να πάρουν γιορτατικά χαρούμενα. Και τι κάνανε, πήγανε που χάραμε την καργάρα από μόνοι.
0: Ακριβώς.
2: Κακάκι.
0: Ακριβώς.
2: Και ο Κακάκι, άμα έχει ευαισθησία, κακί, άμα έχει ευαισθησία, λοιπόν, να βγει και να ζητήσει γνώμη Κομπόλο κουμπάω για αυτό που είδαμε κομπόλο. Για εκεί μιλάω. Άντε. Άμα είχα Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό δυτικά, θα γινόταν η κουέλα να δει. Γκάτι. Θυμάται ο Ολυμπιακό Τρίπολη.
0: Πώς το θυμάμαι, το μανιάρι πάνω σε γραμμή, δεν το θυμάμαι.
2: Μπράβο. Και για εκεί να υπάρχουν και πάνω τη γραμμή οι επόπτε. Την εκεί από πίσω.
0: Γεια σου Στασούλη.
2: Τι να λέμε κόρα, τι να λέμε. Λοιπόν, πολλού χαίρεση μου.
0: Ναι.
2: Θα δώσουμε τη Γερμανία του Αβούργο, τον Γιώργο.
0: Ναι.
2: Ξέρετε, και μην να δώσουμε και κάτι φίλου και πάγια που ακούνε, είναι μόνιμοι Σαμπατσέχου, Κουγιανάκια από την Αδελαίδα, και φίλοι μας την Νίκη που είναι συγκονημένη και ακούει μόνιμα από Κολοδήμο.
0: Ναι, γεια σου Νίκη.
2: Τι να πω, το έκανε. Άμα πω ότι κατέβαμε, άμα πω ότι κοκκαβό και τη γαλλή κοβράδι, καβά κοβράδι κοιμηθήκαμε, αλλά δεν πω ψέμα, καλά κοιμηθήκαμε.
0: Μάλιστα. Ποιο ήταν κοιμηθή.
2: Και δεν πιστεύω πάω εκεί, δεν πω αγαπού κάνω πάω κοιμηθήκαμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε.
2: Θα βάλει τραγούδια.
0: Άσε τώρα που είπαμε τα τραγούδια, τα εντάξει, έχουμε κανένα.
2: Και κουγάκι μου να κουγένει παραχέρηση, Γιώργα.
0: Ποιο να?
2: Κουγάκι μου. Ακουσένει παραχέρηση.
0: Μάλιστα. Κλείσε. Τα λέμε. Για χαρά. Για ρε φίλε.
3: Έλα ρε Τζόρταν.
0: Ρε εσύ, όταν θα πάρεις το πρωτάθλημα, θα σε αφήσω 20 λεπτά εδώ να κάνεις πανηγύρι.
3: Εγώ που στηρίζω τον Ιβάν Σαββίδη και δεν έχω βγει ποτέ κακή κουβέντα εμένα, κλείνεις ρε.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι πάω κόφι. Εσύ δεν έχεις τώρα θέση εδώ.
3: Μόνο εμείς οι αεκτζίδες θα το στηρίζουμε το μεγάλο Ιβάν. Από εσάς κανένας δεν θα μείνει να λέμε, τον υποστηρίζει, το ξέρεις.
0: Στο πρωτάθλημα θα μεταπείς. Τα λέμε, για χαρά. Κλείσε. Όταν πάρεις το πρωτάθλημα θα σε αφήσω 20 λεπτά εδώ πέρα να με πεις όλο τον εφαγωνίζεσαι και τα αυτά όλα τα πάντα. Σου δίνω το λόγο μου, θα μιλήσονται. Τώρα πάω κόβει, είναι, δεν έχεις θέμα. Κάνεις καζούρα, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Είναι όταν μόνο κάνεις καζούρα βγαίνεις. Βγαίνεις κάθε μέρα εδώ να είσαι, πάρεις πόσο λένε ταυτότητα εδώ εκπομπής, όπως έχει ο Γιάννης να πούμε. Τι από για του Γιάννη. Γιάννης να πούμε. Αλλά σου δίνω το λόγο μου. Εάν πάρεις το πρωτάθλημα, όταν το πάρεις, θα σε αφήσω εδώ 20 λεπτά να κάνεις εκπομπή, ρε φίλε. Και θα σε ακούσω, επειδή δεν βρίζεις, τρολάρεις, αλλά θα σε αφήσω να τα πεις όλα τότε. Σου δίνω το λόγο μου. Έλα, φίλε. Έλα.
4: Την καλημέρα μου.
0: Έλα, φίλε.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Πώς είμαστε, Τζόρνταν?
0: Χάλι μαύρο.
4: Για το κύπελο ή γενικά?
0: Για όλα. Και για το κύπελο και για όλα.
4: Μάλιστα. Γιώργαν.
0: Το κύπελο είναι μια ασπιρίνη για να γίνεις λίγο πιο κατάλαβες.
4: Ασπιρίνη ή κοκαίνη?
0: Ασπιρίνη ρε, τι κοκαίνη, ασπιρίνη.
4: Λοιπόν, βλέπετε τι γίνεται στον κόσμο μας. Βλέπετε.
0: Πολέμους.
4: Σκοτίες που ανάβουν. Ναι. Επειδή πάνε να γλιτώσουν. Πώς να γλιτώσουν αυτοί που έχουν συμπτύσει σε μικρά παιδιά? Αυτοί δεν είναι φωτογραφίες στα βίντεο μαζί με τον Τουτέρας. Τουτέρας ο οποίος βρίσκεται έξω, δεν είχε από τον Ζακτός και άλλοι πολλοί και εδώ, στον τόπο μας και εδώ πέρα. Λοιπόν, ακούστε.
0: Ακούμε.
4: Είμαστε όλοι το ίδιο. Για ένα παιδί μην βρισκόμαστε σε αυτό τον τόπο, το είδος μας, το ανθρώπινο, σε αυτά τα όντα που βλέπετε, που ζουν, που το δει, για ένα παιδί. Για ένα παιδί, για μια ψυχούλα. Και φτάσαμε έως εδώ. Είμαστε μοναδικοί. Είμαστε ένα είδος το οποίο δεν θα ξαναβγεί στον πλανήτη. Εγώ βλέπετε, δυσκολεύουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Δυσκολεύουμε από πολλές απόλυτες απόψεις.
0: Και εμείς θέλουμε να επικοινωνήσουμε, αλλά δεν βοηθάς και εσύ.
4: Τζόρνταν, άκουσε, ξέρεις που μιλάω και ξέρεις πάνω κάτω το τι λέω και τι έχω απάνω μου. Δεν μου λες αυτό που είπες πριν μερικές μέρες, ότι έχουν, πώς το λένε, υπερφυσική δύναμη και θα κοιτάξεις από πού το έχω. Το κοίταξες? Γιατί περιμένω κι εγώ να μάθω.
0: Τι να κοιτάξω? Από πού έχεις τη δύναμη?
4: Να ακούει και ο κόσμος. Ναι. Αυτό που έχουν ετοιμάσει τα τέρατα, έχουν ετοιμάσει μια πανδημία, το οποίο θα χτυπήσει τα παιδιά, το οποίο θα είναι κάπως σαν υπατήτη, δεν βλέπετε, δεν μπορώ να μιλήσω, δεν είμαι ιατρός, αγράμματος είμαι.
0: Τώρα τι είναι αυτό που λέει,
4: θα είναι, κοιτάξτε ρε Τζόρνταν, να σου πω κάτι,
0: ναι.
4: Αν σου πει εγώ, παζέψτε τα παιδιά όταν έρθει και χτυπήσουν τον πρώτο, όταν το δαιμονικό αυτό που εμφανιστεί στη γη, τα παιδιά μακριά, στο βουνό. Αυτό που λέγανε αυτοί, ότι κάποτε αν κολλήσουν τα παιδιά του COVID θα τα απομονώσουν, τα τέρατα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα χτυπήσει τα παιδιά, μόνο για τα παιδιά.
0: Είναι να προσέχουμε τα παιδιά με λίγα λόγια, ναι, να τα προσέχουμε, εντάξει. Να τα προσέχουμε.
4: Λοιπόν, δεν μου λες, γιατί ρε Τζόρνταν με πνίγεις, γιατί τι σας έχουν κάνει? Ή μάλλον, πού βρίσκεται όλη σας τη δύναμη? Τι του κάνετε αυτό?
0: Τι να κάνω τώρα, ρε. Να κάθομαι εδώ μισή ώρα να ακούω τώρα να... τα ίδια και τα ίδια. Γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Αυγεί 3-4 λεπτά.
4: Το Μεσσία δεν περιμένετε εσεί.
0: Αυγεί 3-4 λεπτά, πει πέντε πράγματα.
4: Δεν περιμένετε.
0: Ναι, εσύ είσαι ο Μεσσία.
4: Όχι. Δεν ήθελα να πω την
0: ιστορία. Τι να
4: πει. Ο Μεσσία δεν ήταν αυτό που λέτε εσεί. Λεγόταν Ισκάνδερ, Ισαία. Και ήταν ο Μέγα Αλέξανδρος. Αυτό ήταν Ισαία. Λοιπόν, επειδή η Αχαριστία είναι κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο. Είναι κάτι το οποίο όσο θα υπάρχει φω θα ουρλιάξουν για τη μεγάλη πόρτα. Έλληνας γεννιέσαι. Υπήρξα παρόν και αλλήμον στις παιδαραστές. Εγώ μπορώ να μιλήσω και τριλά, αλλά εσείς δεν μπορείτε να με καταλάβετε. Και ίσα ίσα φταίτε όλοι, δεν ξέρω εγώ που έχω φταίξει και έφτασα σε εδώ και δεν μπορώ να πηγαίνω σε μαζί, αλλά και εσείς έχετε μεγάλη την ψυχή.
0: Τι ευθύνη να έχω εγώ τώρα.
4: Γιατί δεν σας πείραξα.
0: Να σε πάρω. Άκου, δεν με πείραξε εμένα προσωπικά. Εγώ θέλω να σε βοηθήσω και να ακουστείς. Αλλά τώρα να λέμε μια μισή ώρα. Να ακουστείς εδώ. Ποιο να βοηθήσω.
4: Μα θέλετε να μιλήσουμε αριθμούς. Θα χάσουμε την μπάλα όλοι.
0: Ρε, εσύ, εδώ είναι εκπομπή. Πρέπει να βγει ο κόσμος να μιλήσει. Τώρα δε, με ένα άτομο δεν θα πάμε μια εκπομπή εδώ. Αυτό θέλω να σου πω. 5-6 λεπτά πρέπει να πεις αυτά που πρέπει να πεις. Εγώ σε κρατάω 16 λεπτά. Δεν πιστεύω να έχεις κανένα παράπονο κιόλας.
4: Ψυχή μου. Εγώ ξέρω ότι εννοείται δεν αυτές εσύ. Εγώ ξέρεις κάθε φορά που ανασύνω Τζόρταν φεύγω μακριά ψυχή μου. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω γιατί ξέρεις, αλλά πάνω στη στιγμή νομίζω ότι θα πει η γραμμή και εγώ κάτι πρέπει να πω να ρίξω ένα λιτάρι στον κόσμο, στον κόσμο του κόσμου.
0: Άρα λοιπόν, γύρω μας. Άρα λοιπόν τα λεπτά που έχεις στη διάθεσή σου να πει στον χρόνο δηλαδή θα πρέπει να γίνει.
4: Ναι, αλλά όταν είσαι όμως περιεκτικός... και αυτά έστω και ένα κατητής να πω στον κόσμο πας εσύ και βάζεις τα γυαλιά και βάζεις στο λίφτο μετά. Βλέπεις ότι από τότε το πράγμα.
0: 6 λεπτά μιλάς τώρα, πρόσεξε να
4: δεις. Δεν μου λες. Βλέπεις ότι έρχονται αυτοί οι παλικάροι μου, βλέπεις ότι έρχονται ψυχή μου.
0: Ποιοι, όχι, δεν βλέπω.
4: Βλέπεις ότι...
0: Όχι, ποιοι.
4: Three-Eye Atlas. Αυτοί είναι Έλληνοι παλικάροι μου. Έλλιντονς. Ο Νιαμγκέι. Αυτοί είναι οι πόντιους. Κατάλαβες, παλικάροι μου. Του Μεσσία δεν περιμένετε. Πώς τη λέμε τη σημαία εμείς τα ελληνικά μου. Σημαία δεν τη λέμε. Γιατί ήταν ανάπολα. Την έχουμε κάνει 220 κομμάτια, 660 γλώσσες και πάνω από 2.000 διαλέκτους στην πύλη του κόσμου. Ναι. Και ξέρεις να σας πω το τι σημαίνει το παιδί που βρεθήκα, που ήρθαν εμείς εδώ πέρα για να τύχει με ψυχή μου. Βλέπετε όλα αυτά τα τρελά που σας έλεγα, εγώ τρώματα, λέω τι λέω, τι ξέρω. Και όμως ψυχή μου, δεν ξέρω γιατί τα έλεγα, αλλά είναι έτσι ακριβώς.
0: Έχεις μια αδύναμη υπερφυσική ρε παιδί μου, εντάξει, το αναγνωρίζω εγώ. Κάποιες φορές που είπες μερικά πράγματα γίνανε, να πούμε, εντάξει, το ξέρω.
4: Γιατί έχει γίνει το θέμα, Τζόρντα. Έχει γίνει το θέμα ψυχή μου. Εδώ πάνω με τελειώσουν όλους. Βλέπεις ότι έχουν κομματιάσει, τα έχουν κάνει γεύματα, παιδιά. Έχετε καταλάβει. Βγάτω στο τσιφούι τώρα, πάει και να ανάψει. Ω, δεν μπορεί να ανάψει. Να ξέρετε, σας αγαπάω όλους.
0: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά. Να θες ρε παιδί μου να γιάσεις και να μην σε αφήνουν. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι γρήγορα. Ο φίλος να περιμένει που είναι στη γραμμή, δεν θα αργήσουμε, έτσι. 23-10-500-676-677 το κέντρο μας εδώ, οι γραμμές, ερχόμαστε σε λίγο.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Έχουμε μία ώρα γεμάτη, παιδιά, για πάρτι σας, έτσι. Jordan, τα site αρχίζουν να λένε ότι τίθεται θέμα Λουτσέσκου, αλλά δεν θα τους περάσει, λέει, γιατί ο κόσμος είναι μαζί του, λέει, Ρασβάν, Ιβάν και ξερό ψωμί, λέει, ΠΑΟΚ, πόντους. Εντάξει τώρα, να είχαμε να λέγαμε τώρα, η επιθυμία τους. Δεν υπάρχει περίπτωση, σας το λέω, να το ξέρετε. Τώρα Πορτοκαράς είναι εκεί πέρα ο Σαββίδης με τα παιδιά. Εντάξει. Το Ρασβάν τον έχουν καψούρα. Κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Αυτά είναι δεδομένα και αποδεδειγμένα, να πούμε έτσι. Τώρα κάποιοι τύποι που έχουν το θέμα τους για να δημιουργήσουν πρόβλημα και το θέλουν τον Ρασβάν να τον διώξουν από τον ΠΑΟΚ για να τελειώσει και ο ΠΑΟΚ να κάνουν τη δουλειά τους πιο άνετα. Αυτοί να πάθει ο ΠΑΟΚ όπως ο Παναθηναϊκός. Κάθε χρόνο να μικραίνει περισσότερο, φέρει τον ένα προπονητή, διώξει τον άλλον, φέρει τον άλλον, διώξει τον άλλον και σε 15 χρόνια Αλαφουζόλ να πάρει 20 προπονητές. Γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε. Πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε.
3: Τζόρνταν.
2: Έλα, φίλε.
3: Έλα, τι κάνει, Τζόρνταν μου.
2: Καλά είμαι, Χριστός.
3: Εγώ δεν είμαι καλά.
2: Πας στο γιατρό άμα δεν είσαι καλά.
3: Από αυτά που βλέπω και από αυτά που είδα στην τηλεόραση, Τζόρνταν, με την ομάδα μας. Δεν είμαι στα καλά μου. Yeah. Είμαι πολύ, πολύ πικραμένος.
2: Όλοι πικραμένοι είναι, ρε Χρήστο. Μόνος είσαι, όλοι είναι, να πω.
3: Όλοι, όλος ο κόσμος. Εντάξει, Τζόρνταν, το φταίξιμο εγώ δεν το ρίχνω στο Λουτσέσκου, να ξέρεις. Το φταίξιμο, φίλε, είναι καθαρά θέμα των παιχτών. Οι παίχτες από μόνοι τους και μόνο έπρεπε αυτό το παιχνίδι να το καθαρίσουν. Στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά και αυτό που είπατε, ο Όφη έκανε τη δουλειά του, ρε παιδί μου, και εμείς μπήκαμε στο τρυπάκι.
2: Γελιοποίησε τον ποδόσφαιρο, Όφη, άιντε.
3: Ναι, ο Όφη κακοποίησε τον ποδόσφαιρο, δεν άφησε τον ΠΑΟΚ, δεν επέκτηκε κανονική...
2: καθαρός χρόνος παιχνιδιού, ναι.
3: Καθαρός χρόνος ποδοσφαίρου, ναι, σωστό. Τα λεπτά δεν ήταν 15, ήταν 30. Πάνω από 20 λεπτά καθίσει.
2: 30 λεπτά, βρε, σου λέω εγώ τώρα, τι 20.
3: 30 λεπτά, εγώ κράτησα 15 μόνο ήταν που έπεσε κάτω ο βοηθός, να πούμε, και το σηκώσανε. Πέσαμε στην παγίδα του Όφη, Τζόρνταν, με κακοποίηση ποδοσφαίρου, με κάποιες ψιλοανακοινώσεις πριν γίνει το παιχνίδι.
2: Μπούλινγκ είναι, δεν είναι ανακοινώσεις, μπούλινγκ ήταν κανονικό.
3: Ναι, ένα μπούλινγκ ήταν. Τζόρνταν, στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν να είσαι ευαίσθητος. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν ευαισθησίες.
2: Ναι, δεν αβάρα στο τσάνο, μπαμ.
3: Δεν υπάρχουν ευαισθησίες, δεν υπάρχουν φιλίες στο ποδόσφαιρο.
2: Ούτε με το,
3: όποιον
2: σταύρο στο χέρι.
3: Τον πατάς στο κεφάλι, Τζόρνταν. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Όποιον βρεις, τον ξεφτιλίζεις μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Δεν υπάρχουν ούτε φιλίες, ούτε... πώς το λένε, ούτε αγάπες ούτε τίποτα, ούτε είμαστε φιλικά σωματεία και τέτοια, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του, το συμφέρον του,
2: ναι.
3: Ο κόσμος μπήκε στο γήπεδο, ήταν παρόν, η ομάδα δεν μπήκε ποτέ στο γήπεδο. Ο κόσμος μπήκε στο γήπεδο, υποστήριξε την ομάδα, ειδικά μετά το 2-2 έπρεπε η ομάδα να πάρει κεφάλι στο σκορ, λοιπόν, και είδαμε, ας πούμε, αυτό το πράγμα το οποίο ο ΠΑΟΚ έπεσε στην παγίδα, το να, πώς το λένε, στην παγίδα του Όφη, το να κάνει καθυστερήσεις, να κάνουν τους ηθοποιούς, γιατί κάνανε ηθοποιία όλοι που έφτασε εκεί του Όφη. Λοιπόν, και αναμενόμενο ήταν το αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ ξεριθμίστηκε από την, πώς το λένε, ανακατεύτηκε δηλαδή, ανακάτεψε το ποδόσφαιρο, δηλαδή πήγε να παίξει ένα ποδόσφαιρο σοβαρό και ο Όφη δεν τον άφησε με αυτά που έκανε. Λοιπόν, τι να πω τώρα, εντάξει, σε κακολουθεί ένα δύσκολο πρόγραμμα τώρα, Τζόρνταν, ας τα αφήσουμε στην άκρη, ας αφήσουμε τι πρέπει να γίνει και ας τα πούμε στο τέλος του στο τέλος της περίοδου, της αγωνιστικής περίοδου, να δούμε και να κάνουμε και ταμείο.
2: Σωστά μιλάς.
3: Αυτό λέω εγώ.
2: Σωστά μιλάς.
3: Ναι, τώρα δεν χρειάζεται ούτε να ισοπεδώνουμε πράγματα, ούτε τίποτα. Θέλει τώρα ηρεμία ως το δυνατόν να παίξουμε την Κυριακή. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και ό,τι βγει στο τέλος, ρε παιδί μου, και ό,τι βγει στο τέλος αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
3: Απλώς πρέπει να καταλάβουν οι παίκτες ότι πρέπει να πάρουν λίγο τα πάνω τους, να τα βρουν λίγο με τον εαυτό τους, να πάρει επιτέλους να νικήσουμε, γιατί έχουμε 4 αγωνιστικές που δεν έχουμε γευτεί νίκη ακόμα. Λοιπόν, αυτά, ρε Τζόρνταν. Και κάτι άλλο να πω. Μην νομίζουν οι Αριανοί στο μπάσκετ ότι επειδή κάνανε μια νίκη και γεμίσανε το Αλεξάνδριο και καλά, πάλι από κάτω μας θα είναι. Και στο μπάσκετ, να ξέρεις.
2: Ναι.
3: Και στο μπάσκετ πάλι κάτω, πάλι την πλάτη μας θα βλέπουνε.
2: Πώς το βλέπεις στο μπάσκετ?
3: Στο μπάσκετ έχουμε πάρα πολλές μεγάλες πιθανότητες. Πιστεύω, αν είμαστε σοβαροί, Τζόρνταν, πιστεύω ότι θα το πάρουμε το κύπελο.
2: Μακάρι.
3: Δηλαδή, πιστεύω το μπάσκετ θα μας δώσει μια χαρά, θα πάρουμε μια μεγάλη χαρά από το μπάσκετ. Να σηκώσουμε λίγο, δηλαδή λίγο, να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, δηλαδή, ψυχολογικά λιγάκι, να ανέβουμε λιγάκι κι εμείς.
2: Μάλιστα.
3: Δεν γίνεται. Και στο βόλεϊ, Τζόρνταν, νικήσαμε. Κάναμε και το 1-1 στο βόλεϊ.
2: Ναι, το ξέρω.
3: Κάναμε μεγάλη νίκη και στο βόλεϊ.
2: Τα κορίτσια το πήρανε.
3: Έλα.
2: Τα κορίτσια το πήραν στο ποδόσφαιρο.
3: Τα κορίτσια το πήραν στο ποδόσφαιρο.
2: Ο Γιάννης το πνίξε, δεν το είπε αυτό.
3: Πρωταθλήτριες είναι. Ισόβιες πρωταθλήτριες.
2: Ναι.
3: Στο μπάσκετ αύριο περιμένουμε τον τελικό. Πιστεύω να είμαστε σε καλή κατάσταση.
2: Τετάρτη, όχι αύριο, Τετάρτη.
3: Την Τετάρτη, συγγνώμη. Τετάρτη.
2: 9 η ώρα, ναι.
3: Εντάξει. Να πάνε όλα καλά.
2: Μάλιστα.
3: Να πάρουμε ένα κύπελο Ευρώπης, να το πανηγυρίσουμε. Το έχει ανάγκη όλος ο οργανισμός. Λοιπόν, αυτά, ρε Τζόρνταν. Να μην σε καθυστερώ.
2: Κάτσε λίγο.
3: Έλα.
2: Με το μπάσκετ λέει ασχολούνται τα κυρίζια, λέει. Ποιο μπάσκετ, ρε, προχωράτε παρακάτω, λέει όλος.
3: Για ποιο, για το δικό μας το μπάσκετ?
2: Ναι, γενικά, με το μπάσκετ λέει το άθλημα, ρε.
3: Εντάξει, είναι το... είναι το πιο δημοφιλές, το δεύτερο δημοφιλής άθλημα.
2: Εγώ πώς το βλέπω το μπάσκετ παρηγοριά όταν δεν πάει το ποδόσφαιρο καλά, ρε φίλε. Όλοι αυτό δεν κάνουνε.
3: Όλοι αυτό κάνουν. Γιατί ο Παναθηναϊκός πώς κρατιέται?
2: Δηλαδή τώρα σε πω κάτι. Άμα πήγαινε ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο τώρα καλά, έπαιρνε πρωτάθλημα, έπαιρνε τον ντάμπλ, πήγαινε στην Ευρώπη και σου το μπάσκετ θα το είχαν σε τέτοια εκτίμηση. Δεν πήγαιναν όλοι.
3: Το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς.
2: Δηλαδή αν οι Αριανοί τώρα που κάνουν τους μπασκετικούς, πήγαινε καλά η ομάδα τους στο ποδόσφαιρο και πήγαινε να διεκδικήσει πρωτάθλημα, να πάρει το Κύπρο, να κάνει αυτά, να το πάρει το Κύπρο, να πάει η Ευρώπη, ξέρω εγώ, στους 16, στους 8, θα είχαν σχέση με τον μπάσκετ, ρε?
3: Όχι, ρε, τον μπάσκετ είναι η παρηγορία στον άρρωστο. Όχι ότι δεν είναι το πιο δημοφιλής άθλημα μετά το ποδόσφαιρο το μπάσκετ. Αλλά κοίτα, μια μεγάλη ομάδα, πιστεύω εγώ, ένας μεγάλος οργανισμός, ένα μεγάλο σωματείο πρέπει καλά να πρωταγωνιστεί σε όλα τα αθλήματα.
2: Καλά, εντάξει τώρα, μια μεγάλη ομάδα να έχει και...
3: Ναι, ειδικά στα 3 πιο δημοφιλείς αθλήματα. Άκου για μένα λίγο. Είναι το ποδόσφαιρο κατά σειρά. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ.
2: Άκου λίγο, μια μεγάλη ομάδα να έχει και κάνα 2-3 εκατομμύρια φιλάθλους, έτσι.
3: Και να έχει 2 εκατομμύρια, να μην έχει 400.000,
2: για να μπορεί να τα... Πόσο έχει ο Άρης?
3: 400.000.
2: Α, νομίζεις.
3: Πόσο να έχει, 300.
2: Καμιά 5 εκατομμύρια.
3: Τόσα πολλά.
2: Τι.
3: Για αυτούς, για αυτούς 5 εκατομμύρια.
2: 400.000 άμα Γιωάρης ο ΠΑΟΚ έχει 10 εκατομμύρια, ρε τρελόησε. Τι είναι αυτά που λες, ρε.
3: Ο ΠΑΟΚ τι πες.
2: Αν έχει 400.000 Γιωάρης, ο ΠΑΟΚ έχει 10 εκατομμύρια, ρε φίλε. Τι είναι αυτά που λες τώρα.
3: Πόσο να έχει, δεν ξέρω.
2: Άμα δεν ξέρεις, μην μιλάς τώρα. Τι να έχει τώρα, ρε. Άμα βγεις προς τα έξω, δεν υπάρχει τίποτα. Τρελόησε.
3: Δεν υπάρχει αυτό, λέω. Εγώ είπα ένα τυχαίο νούμερο, είπα τώρα. Δεν ξέρω πόσο να έχει τώρα. Δεν ξέρω. Βάσει στατιστικών που έχουν βγει στο παρελθόν. Αυτό λέω, δεν ξέρω.
2: Άμα δεν ξέρεις, δεν μιλάς. Θα μιλάς αυτά που ξέρεις.
3: Πάντως εμείς από την ΑΕΚ έχουμε πιο πολύ κόσμο. Να
2: εννοείται,
3: ξέρει, ο Γιάννης.
2: Εννοείται.
3: Από την ΑΕΚ έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο.
2: Εννοείται.
3: Ναι. Λοιπόν, και να μην κάνουν φαντασία στο μυαλό τους, μην φαντάζονται ότι έχουν πιο πολύ κόσμο. Γιατί βγαίνει μια φήμη ότι η ΑΕΚ έχει περισσότερο κόσμο. Είναι μεγάλο ψέμα.
2: Καλά εννοείται, ρε φίλε, τι να λέμε τώρα.
3: Ναι, δεν το συζητάμε καθόλου αυτό.
2: Τι να συζητάμε, ρε. Τρίτη ομάδα μέσα στην Αθήνα, με τη μισή Αθήνα να είναι Ολυμπιακή. Η άλλη μισή να είναι, που λέει ο λόγος, Παναθηναϊκή. Τι μείνει για αυτούς.
3: Ναι.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, έγινε. Τα λέμε,
3: λοιπόν, έγινε, Τζόρνταν μου, να σε καλά, αγόρι μου.
2: Χαρά,
3: φιλιά πολλά.
2: Έλα, φίλος.
4: Συγγνώμη που θα δευτερολογήσω, Τζόρνταν.
2: Παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να πάρει στον Χρήστο, πολύ με πίκρανε η ζωή. Το τραγούδι αυτό έτσι για τον Χριστάρα που μας την πηγαίνει εδώ πέρα.
2: Ναι, πολύ με πίκρανε.
4: Ποιος το τραγουδάει αυτό, πολύ με πίκρανε η ζωή.
2: Όχι.
4: Ε?
2: Όχι.
4: Αυτό πώς λέγεται τώρα, ο Χατζής, κάπως θέλω, τέλος πάνω.
2: Ποιος?
4: Ο Χατζής.
2: Α, ο Κώστας ο Χατζής, ναι.
4: Πολύ με πήκανε η ζωή, Χριστάρα, για σένα. Mm. Είπε ο Χριστάρας ότι έχετε πιο πολύ κόσμο από
2: καλά, είπε. Αυτό είναι γεγονός.
4: Εσύ, ως συνήθως, ως Τζόρνταν, συμφωνείς με όλους.
2: Στην αλήθεια συμφωνώ εγώ.
4: Εγώ λέω ότι η αλήθεια είναι, Τζόρνταν, ότι είμαστε πολύ κοντά σε φυλάδους. Περνάτε λίγο παραπάνω εσείς.
2: Λίγο πιο παραπάνω περνάμε.
4: Όχι, τώρα άκουσε τι λέει ο Γιάννης.
2: Πόσο λίγο παραπάνω.
4: Εντάξει, γιατί διάβασα ένα αγγλικό περιοδικό.
2: Ναι.
4: Και είστε γύρω 100.000 παραπάνω κόσμο. Τόσο περίπου.
2: Μόνο.
4: Ναι.
2: Πώς γίνεται αυτό.
4: Αυτό το διάβασα πριν χτίσει το γήπεδο. Τώρα που χτίσει το γήπεδο, πρέπει να περάσαμε κιόλας.
2: Άμπα.
4: Τέλος πάντων, άστο αυτό το Τζόρνταν.
2: Ναι. Είναι αυτό το αγγλικό. Είναι αυτό το αγγλικό περιοδικό που λέει ότι.
4: Κάποιο αγγλικό περιοδικό διάβασε, τι είναι το λάθο, αυτό διάβασε κι εγώ.
2: Στην Ελλάδα που οι μεγάλες ομάδες είναι τρεις που λέει.
4: Ναι, μάθει πώς λέγεται το περιοδικό.
2: Δεν ξέρεις. Θα το θυμηθώ. Θα το θυμηθώ.
4: Δεν το ξέρεις, έχει πολλά χρόνια που σου ζητάω αυτό.
2: Θα το θυμηθώ. Προχθές μια μέρα το θυμήθηκα, αλλά πάλι πρέπει να το γράψω, ρε, το ξεχνάω.
4: Λοιπόν. Βγήκε ο κύριος Μπάμπης Κωνσταντινίδης.
2: Ναι, βγήκε ο
4: από τη Βάγκενα.
2: Ο Μπαμπίκος βγήκε, ναι.
4: Ναι, αυτός επειδή καθούσε ένα σημαιάκι, νομίζει ότι είναι σημειοφόρος στην Ολυμπιάδα.
2: Τι λες, είχε και το στραγάλι.
4: Ναι, επειδή μου είχε, ναι, αλλά πιο πολύ ήταν Λάιτμαν.
2: Ναι, με το σημαιάκι ήταν πιο πολύ, ναι.
4: Νομίζει ήταν σημειοφόρος στην Ολυμπιάδα. Έτσι κατάλαβα εγώ.
2: Γιατί πάντα ψηλά το είχε.
4: Σημειοφόρος ήταν, ξέρω, στην Ολυμπιάδα.
2: Κάτσε λίγο. Ο Λάιτμαν όταν τρέχει, δεν κατεβάζει τη σημαία και τρέχει.
4: Αυτός ο όρθιος πήγε και συγχωρεί συνέχεια. Λοιπόν. Βγήκε πώς καταλαβαίνω ότι θέλει να πάει με τα δικά σου τα νερά, Ζόλταν.
2: Γιατί?
4: Ό,τι δεν θες εσύ, λέει και ο Μπάμπης.
2: Όχι, ρε, αυτά που είδαν τα μάτια του, είπε το παιδί.
4: Τα μάτια του είδαν ότι η μπάλα δεν μπήκε μέσα, ήταν μέσα, μέσα από τη γραμμή.
2: Κοίταξε, υπάρχει μια φωτογραφία με τη σύλλαν 3-4 άτομα.
4: Με την το ακούσαμε αυτό, ρε, Ζόλταν.
2: Όχι, όχι, διαφορετικά άτομα.
4: Διαφορετικά, ναι.
2: Και είναι από δύο λήψεις, δηλαδή. Δεν είναι από...
4: ναι. Αυτό δεν είναι τόταν δικαιολογία που χάσετε.
2: Όχι, δεν είναι δικαιολογία. Αυτό δεν είναι δικαιολογία.
4: Εντάξει, μην το λες ξανά και το λες.
2: Όχι, εντάξει. Δεν είναι δικαιολογία, αλλά είναι μια πραγματικότητα κι αυτό.
4: Εγώ θα ήθελα, σοβαρά μιλάω, θα ήθελα, επειδή μιλάω με κάποιους φίλους, δύο φίλους.
2: Όχι, εμένα με έκανε εντύπωση με σένα που έδωσε συγχαρητήρια σε μια ομάδα η οποία κακοποίησε το ποδόσφαιρο, ρε φίλε.
4: Έδωσα συγχαρητήρια. Την ομάδα που πήρε το κύπελλο Ελλάδος.
2: Ναι, αλλά κακοποίησε τον ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο.
4: Εσύ αυτά είναι δικά σου τώρα.
2: Δεν τα είδες εσύ, πού ήσουν εσύ, δεν τα είδες.
4: Εντάξει, όπως άλλο ένα πράγμα και στον Ηρακλή και στον Πανσεραϊκό, αν έπαιζε με τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, αλλά στον ΠΑΟΚ δεν θα δίνεις, άμα τον παίρνει.
4: Όχι, γιατί δίνεις την ΑΕΚ εσύ.
2: Άμα το αξίζει, γιατί όχι.
4: Τι άμα αξίζει, αλλά αν πάρω το πράγμα Θα το πήραμε σίγουρα, θα δώσει συγχαρητήρια, θα δώσει.
2: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί πρώτα.
4: Θα δώσει συγχαρητήρια, σύνο, απάντα από
2: τώρα. Άμα του αξίζει.
4: Γιατί δεν του αξίζει μέχρι τώρα.
2: Όχι, μέχρι τώρα ακόμα
4: όχι.
2: Όχι, απλώς έπαιξε δύο παιχνίδια πολύ ωραία. Πολύ ωραία, έπαιξε δύο παιχνίδια πολύ καλά.
4: Άκουσε να σε πω κάτι έτσι όλα.
2: Ναι.
4: Πιστεύω να απαντεχθείς. Μετά τη Λάρισα και το Βόλο, που χάσατε το Βόλο και φέρατε εκεί,
2: ναι,
4: η ομάδα έχει πέσει ένα 70%.
2: Έπεσε, αλήθεια είναι.
4: Α, έτσι, θα λες αλήθειες. Έπεσε 70%,
2: αλήθεια
4: δεν
2: είναι.
4: Ξέρω πού οφείλεται αυτό.
2: Αλήθεια είναι.
4: Άκουσα τον Χρυσάρα.
2: Ναι, αλλά τρεις μήνες δεν έπαιζε καταπληκτικό ποδόσφαιρο.
4: Δεν αφιβάλλω το. Τώρα τι κάνετε αυτό.
2: Εσύ εγώ έπαιξα τρεις μήνες, εσύ έπαιξες τρεις εβδομάδες. Ποιος πρέπει να του πάρει δηλαδή κανονικά. Ποιος το δικαιούται.
4: Αυτός που παίζει τώρα καλή μπάλα.
2: Ναι, η διάρκεια ποια ήταν η πιο μεγάλη. Πιανού.
4: Του πάω.
2: Αυτό σε λέω εγώ.
4: Δηλαδή να φύγουν όλες οι ομάδες και τον πάρει μπάλα.
2: Όχι να φύγουνε ρε φίλε. Ποιος έπαιξε όλο τον χρόνο καλύτερη μπάλα, αυτό λέω.
4: Τώρα στα πλέον δεν παίζει κάτι μπάλα.
2: Εντάξει τώρα ρε Γιάννη, τώρα είπαμε.
4: Γιατί δεν απαντάξει τόσα.
2: Δύο παιχνίδια έπαιξε η ΑΕΚ.
4: Τώρα καθαρίσαμε και το δύο.
2: Όχι, τον Ολυμπιακό δεν έπαιξε μπάλα. Με τον Πάο και έπαιξε μπάλα και με την Βαγεκάνο.
4: Το αποτέλεσμα μετράει. Εντάξει,
2: ναι, σωστά. Τα πήρε, έχει δίκιο.
4: Αυτό σε λέω. Τώρα μην με λέει με δικαιολογίε. Λοιπόν.
2: Ναι.
4: Εγώ ακούω δύο άτομα τώρα, είναι και φίλοι σου.
2: Ναι.
4: Τον Τάφη ακούω.
2: Πού είναι
4: το. Και αν θέλει να βγει να μας πει για το κύπελο, ελληνικό κυπέλο Ελλάδος, να μπει την άποψή του, γιατί τον έχω ξεκτίμηση και δεν γλύφω τώρα, μην πεις ότι γλύφω.
2: Γλύφεις, λίγο γλύφεις τώρα.
4: Δεν γλύφω καθόλου. Mm. Παλιά έγλυφω χτυπητζούρι. Εντάξει, τώρα δεν γλύφω. Ναι. Γιατί κατάλαβα ότι θα το πεις αυτό.
2: Ναι.
4: Και τον Γιώργο τον Αμερικάνο.
2: Καλά, αυτοί
4: ξέρουν.
2: Αυτοί ξέρουν
4: πολύ. Σε επαγγελματικό ποδόσφαιρο,
2: ναι,
4: και το παιδί με είπε, ο ΠΑΟΚ είναι πεσμένος.
2: Καλά, είναι πεσμένος τι.
4: Πώς θα γίνει τώρα.
2: Είναι πεσμένος.
4: Λοιπόν, πώς είχα το Χρυσάρα,
2: ναι,
4: τα τρία δημοφιλέστερα αθλήματα είπε, είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ
2: το
4: και, το βόλι. Έτσι δεν είπε.
2: Ναι.
4: Αφιερώνω τη νίκη στο χάντμπολο. ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο Χρυσάρα.
2: Αυτό είναι το τέταρτο άθλημα.
4: Το τέταρτο είναι.
2: Εντάξει,
4: το αφιερώνω και αυτό στον Χρυσάρα.
2: Εγώ ξέρω τι με έκανε εντύπωση. Δεν είπε ένα συγχαρητήρια στα κορίτσια του ΠΑΟΚ που πήρανε το 20ο πρωτάθλημα.
4: Θα δώσω συγχαρητήρια στα κορίτσια του ΠΑΟΚ που πήρανε το 20ο πρωτάθλημα. 20ο είναι.
2: Ναι, εσείς έχετε ένα και ο ΠΑΟΚ 20.
4: Έχουμε ένα και εσείς 20, 19 πρωτάθληματα που
2: σάζετε. Ναι.
4: Δηλαδή, Τζόρνταν, αυτό για σένα είναι μια παρηγοριά στον άρρωστο.
2: Όχι, είναι ως απάντηση. Σε αυτά που με έλεγες πέρσι και που πήρα το πρωτάθλημα και σε λέω μια αναπνοή παίρνει ο ΠΑΟΚ και θα ξανασυνεχίσει.
4: Εγώ δεν είπα Τζόρνταν,
2: ναι,
4: ότι η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ ή της ΑΕΚ, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλύτερη.
2: Ναι.
4: Εντάξει. Έτσι πήραμε το πρωτάθλημα, έτσι που το πήραμε.
2: Ήταν χάλια ο ΠΑΟΚ πέρσι.
4: Εντάξει. Τότε και κάτι ακόμα δεν το δάμε.
2: Ναι.
4: Γιατί αυτό με νευριάζει.
2: Για πες.
4: Α, για τον Χρυσάρα κάτι να πω. Ότι δεν φταίει ο Λουτσέσκου. Ακουστείτε, φταίνε οι παίκτες. Το ακουστείτε.
2: Εδώ που τα λέμε έχει δίκιο τώρα. Αυτό το μας είπε εμείς.
4: Μισό λεπτό τώρα, μισό, ναι, λεπτό. Τους παίκτες ποιος τους βάζει μέσα να παίξει.
2: Ναι, σου λέει ρε φίλε τώρα θέλεις προπονητή για να κερδίσεις τον Όφη. Κατάλαβες.
4: Ναι, εγώ σε ρωτάω. Τους παίκτες ποιος τους βάζει να παίξει.
2: Εντάξει,
4: μέσα.
2: Ο προπονητής θα τους βάλει, αλλά να σε πω κάτι θέλει και.
4: Άρα φταίει και ο προπονητής.
2: Όχι, όχι. Δηλαδή, τώρα.
4: Γιατί είναι τότε να είναι αλήθεια.
2: Δηλαδή, ρε φίλε, περίμενε λίγο. Δηλαδή, ο προπονητής ήρθε γιατί έβαλε τον πουτάδε παίκτη.
4: Ο προπονητής δεν κάνει την εντεκάδα.
2: Ναι, έμπα.
4: Ο προπονητής δεν κάνει την εντεκάδα.
2: Ναι,

0: Το πρώτο μήνυμα παίξε φανταστική μπάλα.
1: Ναι, το 20 λεπτό. Ναι.
0: Μετά, για πες μου, πού οφείλεται αυτό το κάτσιμο τώρα. Μην επίσης, καθυστερήσεις του Όφη και τέτοια. Το κάτσιμο
1: εκείνα γίνανε στο δεύτερο μήνυμα καθυστερήσεις.
0: Τα δύο, είδα τον Μητέ Τζόρνταν. Είδα τον Μητέ. Δεν είναι έτοιμος όπως έπαιζε ο Μητέ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έτοιμος.
1: Mm-hmm.
0: Για να γίνει κάποιος έτοιμος όπως είπε στην κλίση συμφωνώ, πρέπει να περάσει ένας μήνας, ενάμιση μήνα για να έρθει.
1: Τουλάχιστον
0: στο φορμάρι που πρέπει να έρθει.
1: Ναι, τρία παιχνίδια τουλάχιστον να πάει παίξει. Ναι, έτσι είναι.
0: Κατάλαβες τότε. Mm. Κατάλαβες. Άρα για μένα φταίει ο Λουτσέσκου που βλέπει την εντεκάδα αυτή και την ετοιμάζει.
1: Δεν έχει παίχτες. Τι να κάνει τώρα. Υποχρεωτικά μπαίνουν αυτοί τώρα.
0: Λοιπόν, και κάτι ακόμα τελευταίο για να κλείσω το τουλάχιστον.
1: Άντε.
0: Εγώ θέλω να νικήσει ο ΠΑΟΚ. Να πάρει το τελικό στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Γουστάρω πολύ τώρα, θα χειροκροτήσω Παλαμάκια.
1: Ναι.
0: Θα πω μπράβο στο ΠΑΟΚ.
1: Mm.
0: Και γιατί θέλω να με πεις, αφού δεν όλοι οι δημοσιογράφοι.
1: Περίμενε λίγο, αφού δεν γουστάρεις τον ΠΑΟΚ, γιατί θα πεις μπράβο στο μπάσκετ.
0: Για ευνόητους λόγους.
1: Α, κατάλαβα. Κατάλαβα.
0: Και αυτοί που πήγαν όλοι οι δημοσιογράφοι.
1: Ναι, κούτρα πήγαν.
0: Στο μπάσκετ.
1: Κούτρα. Με το τσάρτερ λες.
0: Ναι. Πήρε από όλους τους σταθμούς δημοσιογράφους, αυτό δεν θέλω να
1: πω. Δεν ξέρω εγώ άμα πήρε από όλους, από συγκεκριμένο πήρε κάμποσους και κούτρα.
0: Συγκεκριμένο αυτό εννοείς που κάνουν πόλεμο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτούς γιατί τους πήραν.
1: Γίνανε ρεπόρτερ μπασκετικοί αυτοί.
0: Α, γίνανε ρεπόρτερ μπασκετικοί.
1: Γελάει ο κόσμος, ναι.
0: Γελάει ο κόσμος.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ θέλω να κερδίσει, εύχομαι να κερδίσει.
1: Μακάρι, εννοείται.
0: Ο τέτοιος. Να βγει, λέει, να δευτερολογήσει ο κύριος, λέει. Το σημαίακι το έχει σαν την Ολυμπιάδα.
1: Έγινε. Τα λέμε. Κλείσε για χαρά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Και μάλιστα κάποιοι μίλησαν και για γήπεδο από αυτά τα τσουράπια να πούμε που βγήκανε. Έτσι. Κάποιοι μίλησαν και για γήπεδο. Έριξαν μου πει για το γήπεδο. Να τους πληροφορήσω εγώ ότι θα γελάσει και ο κάθε πικραμένος. Να ξέρετε. Το γήπεδο δουλεύεται κανονικά με τα έγγραφα, με τα υπουργεία μιλάνε, κάνουν, είναι θέμα χρόνου αυτά όλα. Κάποια στιγμή θα τον ακούσετε τον Κρότο για τα τσουράπια λόγια και για το Ρουφιάνο εκεί πέρα που έλεγε σήμερα. Και θα. Γιατί πάντα γελάει καλύτερα από όποιος γελάει τελευταίος, έτσι να το ξέρετε αυτό. Έλα, φίλε μου.
2: Τασούλα, χαιρετώ.
1: Γεια σου, Τασούλα, γεια σου. Συγχαρητήρια τα κορίτσια, ξέρω τι θα πεις.
2: Εννοείται. Αυτή η ομάδα.
1: Ναι.
2: Χτίστηκε το καλοκαίρι του 2000 όπου μαζί με τον Ανίνο Μισό, τον Γιώργο τον Κασιμάτη, τον Θέμη τον Καπουσούζη και τη Βίκη την Χατζιορδάνου ήταν η βοήθας προπονήτρια.
1: Ναι.
2: Ξεκινήσαμε μαζί με τα κουβίσια που κάναμε συγχώρηση με την Ολυμπιάδα και κάναμε μια τρομερή ομάδα, πήραμε double την πρώτη χρονιά.
1: Double, ναι.
2: Ναι, double βέβαια, πρωτάθλημα κύπελο.
1: Mm.
2: Όλο αυτό το καλοκαίρι η ομάδα δεν μπήκε στο πρωτάθλημα του 2000, έτσι, μπήκε τον επόμενο χρόνο. Όμως αυτό το διάστημα μαζέψαμε σχεδόν 70 κορίτσια, μικρά και μεγάλα. Κάναμε και μικρή ομάδα. Εντάξει, αργότερα απορροφήθηκαν από την πρώτη και σήμερα η ομάδα έχει, εκτός από τη φύτα ομάδα, έχει και ακαδημίες. Μπράβο τα κορίτσια, μπράβο σε όλο το team. Και να πάμε τώρα στην κρατική ομάδα. Λοιπόν, έχει χαρεί ο κάθε πικραμένος. Μεγάλη χαρά. Μπράβο τους. Αλλά λέμε, επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς.
1: Ναι.
2: Αυτό θα γίνει με την ομάδα. Τώρα αγωνιστικά δεν θα μιλήσω. Όλοι βλέπουμε ότι η ομάδα έχει πτώσει. Εκείνο όμως που με ενοχλεί πάρα πολύ και να συγχώρεται όλοι αυτοί εκτός ο κύριο Σαββίδη και τα παιδιά του, όλη περιραίωσα ατμόσφαιρα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΟΚ και κυρίως αυτά που συμβαίνουν στον πάγκο. Δεν έχουν ψυχή να μπουν μέσα. Δεν έχουν να πιάσουν τον διαιτητή να τον πούνε τι είναι αυτά που κάνεις, τους αφήνεις και βγάλε μια κάρτα. Τίποτα. Λοιπόν, οι άλλοι που ρίσανε τσαμπουκά μαγιά και να δώσω και συγχαρητήρια και στον κύριο Κακάτση, άψογος. Εσύ θα ξηγιάνεις κύριε Μάκη για κάτι το ποδόσφαιρο. Το ξεκίνησε κύριο Ζιβάκη και θέλεις να το συνεχίσεις εσύ. Καλά μέχρι εδώ. Σε αυτό το παιχνίδι όμως, εάν υπήρχε καθαρά πεντάδα, εφτάδα, τι θα ήταν οι διαιτητές ελίτ, ξένοι όχι Ελληνές,
1: Δεν γίνονταν
2: και
1: αυτό.
2: Θα μετρούσε και τον πέναλτι θα
1: δεν γινόταν αυτό. Δεν γινόταν αυτό. Γιατί...

0: με κάτω αυτή.
1: Άκουσε
0: εδώ
1: με λίγο.
0: Συνέχεια.
1: Άκουσε με λίγο.
0: Καθοποίηση του ποδοσφαίρου.
1: Αυτό είναι άλλο. Αλλά με Έλληνες θα πεζόταν ο τελικός. Ήταν αποφασισμένο από το Σεπτέμβριο αυτό.
0: Το ξέρω αυτό εννοώ. Δεν έπρεπε να ήταν από την αρχή να βάλει σε ένα τέτοιο παιχνίδι υψηλής σημασίας. Πεζότανε.
1: Λάθος διαιτές βάλανε.
0: Τίτλος, όχι απλά τίτλος. Έδινε και Europa League, παρακαλώ. Θα πάει ο άφησε Europa League και δεν ξέρουμε αν θα πάμε εμείς. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Έχει 4-5 παιχνίδια.
1: Πώς δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Απλώς θα παίξεις δύο γύρους παρακαλώ.
0: Δύο ομάδες ακόμα που είναι μπροστά από μας.
1: Ναι.
0: Θα μπορέσουμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια.
1: Όχι, okay, παίζεις στο δεύτερο, παίζεις από τον Ιούλιο άμα πας βγεις τρίτος. Καταλάβες.
0: Αυτό θέλω να σου πω ότι
1: ναι.
0: Ο Όφη πήρε ήδη ένα
1: πρωτάθλημα.
0: Ένα κύπελο και λίγο. Πάει στο Europa League.
1: Άκου λίγο, άλλο. Ο Όφη και να αποκλειστεί στα play-off θα παίξει Όφη. Θα πάει, παίξει ναι. Conference σίγουρα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, αυτό λέω. Ενώ ο ΠΑΟΚ θα παίξει δύο, από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει. Αν βγει τρίτος.
0: Τώρα, να πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ρωτά του αδερφού μου, το γιο, τον μεγάλο, Κωστάκη το λέω. Εάν εμείς, ο ΠΑΟΚ πάρει το κύπελο, εσείς μπορείτε να βγείτε Ευρώπη. Αν το πάρει Όφη δεν θα βγείτε. Και τι με μοιάζει, εγώ θέλω την καταστροφή σας, λέει, και όλοι οι Αριανοί.
1: Τι είναι αυτός, Αριανός.
0: Εσείς θα μην πάρετε τίποτα, λέει, και μην πάμε κι εμείς Ευρώπη. Αυτή ήταν η λέξη του.
1: Αριανός είναι.
0: Αριανός Φόλα, ναι.
1: Το λυπάμαι, τους λυπάμαι.
0: Όπως και αδερφός μου, βέβαια.
1: Τους λυπάμαι. Αυτούς τους λυπάμαι.
0: Δεν έχει σημασία, μόνο εγώ που με πάω, φτάνει.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Αυτοί έχουν μικρύνει τόσο πολύ το σύλλογό τους και δεν μπορούν να καταλάβουν τι ζημιά κάνουν, συνεχίζουν και κάνουν πάλι. Τα ίδια και τα ίδια. 20 εκατομμύρια χρέη κοντεύει.
0: Όμως έχει και ανθρώπους νορμάλ που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει.
1: 20 εκατομμύρια έχουν πάει τα χρέη τους κοντά. Και πάλι αυτοί εκεί, δηλαδή ένα πράγμα το οποίο αυτά δεν επανέρχονται. Είναι το μέγεθος του Άρη δεν είναι ικανό να μπορεί να ξοφλήσει αυτά τα χρέη.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι ο Άρης, εγώ δεν έχω καμία σχέση και ούτε θέλω να λέω το όνομά τους όπως και τη Χάρτινη. Είναι μια πολύ ιστορική ομάδα, έτσι. Και από την κατήντησαν αυτοί που την κατήντησαν αυτή την ομάδα.
1: Τώρα εδώ επειδή είναι και εταιρείες και μιλάμε για λεφτά. Μιλάμε για χρέη. Σήμερα εγώ ήξερα ότι έχουν χρέη.
0: Έλεγες πάντα, πολλά ναι, χρόνια τώρα.
1: Ναι. Σήμερα διάβασα την εφημερίδα Documento, ηλεκτρονική εφημερίδα, και γράφει ότι είναι κοντά στα 20 εκατομμύρια τα χρέη της ΠΑΕ. Δύσκολα να βρεθεί επενδυτής, είναι πολλά τα χρέη και κάτι τέτοια έγραφε. Και λέω εγώ τώρα, όταν μια ομάδα δεν βγαίνει Champions League, δεν βγαίνει η Ευρώπη, και να βγει η Ευρώπη στον πρώτο γύρο αποκλείεται, δεν έχει παίχτη να πουλήσει, δεν έχει εισοδήματα, δεν έχει διαρκές, δεν έχει. Πώς θα πληρωθούν αυτά εδώ πέρα.
0: Έχεις δίκιο, έτσι είναι. Μιλάς γιατί είσαι γνώστης από πολλά πράγματα.
1: Πώς θα πληρωθούν αυτά. Και αυτός τον ενδιαφέρει τι κάνει ο ΠΑΟΚ γιατί έχασε το βαθμό και πανηγυρίζει. Και από εκεί και μετά, τι να πεις. Είναι άξιοι ρε φίλε.
0: Άξιοι είναι, αλλά όμως μην ξεχνάμε ότι είναι ιστορική ομάδα και δεν έπρεπε να σκέφτονται έτσι. Αυτού που την κατήτησαν θα πρέπει να λογοδοτήσουν
1: την
0: ιστορία του Άρη και όχι σε κανέναν άλλον.
1: Ξέρεις κάτι.
0: Δεν έχω καμία σχέση με το όνομά του, δεν θέλω να λέω.
1: Είναι.
0: Αλλά έρχεται η ώρα που το λέω.
1: Πρόσεξε λίγο. Πέσανε.
0: Εγώ είμαι Φόλα ΠΑΟΚ και δεν με μοιάζει τίποτα άλλο.
1: Πέσανε τρεις φορές.
0: Εγώ το πρόβλημά μου.
1: Άκουσε με λίγο. Δεν δικαιολογεί. Μισό λεπτό λίγο.
0: Πάγω όχι σε παίχτες, δεν αναφέρομαι στο αγωνιστικό. Δεν έχουμε καλή υποστήριξη για τον προπονητή μας. Καθόλου καλή, να ξέρεις.
1: Άκου λίγο.
0: Καθόλου.
1: Άκου λίγο. Για να κλείνουμε το κεφάλαιο Άρη, γιατί είπες κάτι και έμεινε ανοιχτό. Το δύσκολο είναι για αυτούς ότι μετά από τρεις υποβασμούς δεν καταλάβαν πάλι τι έγινε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Εδώ όμως, αν θυμάσαι καλά, υποβασμό είχε και η Χάρτινη με το που βγήκε από την β' κατηγορία στην Super League. Κατευθείαν ήθελε να πάρει και το πρωτάθλημα και το έκλεψε.
1: Αυτό είναι άλλο ρε παιδί μου.
0: Δεν το πήρε, το έκλεψε.
1: Μάλιστα.
0: Με την ανοχή των Κομίνιδων και των Μαραγκόλ και δεν συμμαζεύεται.
1: Τέλος πάντων. Μάλιστα.
0: Και πρέπει να ντρέπεται αυτή η ομάδα. Είναι η ντροπή της προσφυγιάς. Η ντροπή της προσφυγιάς είναι. Έβαλες κάποια τραγούδια πριν τον τελικό. Έτσι, την ημέρα ναι, μάλλον που είχαμε ναι, τη γιορτή μας στα γενέθλια. Με άγγιξαν τόσο πολύ, έκλαψα. Γιατί ήταν ένα και ένα. Και επίσης κάτι ακόμα και να κλείσω. Ξέρεις περίπου πόσα τραγούδια στο σύνολο έχουν βγει για την ομάδα μας.
1: Πολλά, πολλά, πολλά.
0: Πες μου περίπου ένα νούμερο έτσι.
1: τι να πω, καμιά σαρανταριά.
0: Βάλε καμιά 160.
1: Τι λες.
0: Βεβαίως, εγώ παράστα να δώσω κιόλας. Λοιπόν, πες μου ποια άλλη ομάδα έχει τόσα πολλά και κλείνοντας, θα ήθελα βέβαια, δεν θα το κάνεις, είμαι σίγουρη, αλλά θα ήθελα να αφιερώσω
1: ναι.
0: στους φίλους της χάρτινης ομάδας, χάρτινη μήτα έτσι, έναν τραγούδι του Σαλανίμνου τους που λέει ΠΑΟΚ μπινέ, τα άλλα δεν θέλω να τα πω.
1: Μες.
0: Να δείτε τι ποιότητα, τι πολιτισμός, τι ομορφιά έχουν αυτά τα τραγούδια αυτής της χάρτινης ομάδας της ντροπής, της προσφυγιάς.
1: Μες,
0: αν θα τα ακούσεις και νομίζεις ότι πρέπει να το παίξεις, τα αφαιρώνω στους φιλάθλους της χάρτινης ομάδας. Και σχεδόν όλα τα τραγούδια τους, εκτός από το «Σπάσε τα δοκάρια» που τα τραγούδισε και ο υπέροχος ποδοσφαιριστής ο αείμνηστος Μίμης Παπαϊωάννου που ήταν Παόκι και το ξέρεις. Έτσι Παόκι ήταν ο Παπαϊωάννου. Ναι. Αυτό, εκτός από αυτό, όλα τα άλλα είναι ντροπή όπως είναι αυτή η ομάδα ντροπή της προσφυγιάς. Συγγνώμη για την κατάχρηση του χρόνου. Καλό ξημέρωμα.
1: Να σε καλά, για χαρά. Πάμε διαλυμό για... τους ή άλλους τώρα. Τι γίνεται με το ποδόσφαιρο? Άλλο είναι άλλη ομάδα, πάει σε άλλη ομάδα, δεν είναι εκεί, μένει εκεί και μετά γίνεται και ένα με εκείνη την ομάδα, γεννήθηκε με άλλη ομάδα. Απίστευτα πράγματα. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό που τελικά είναι μια αλήθεια, ότι μόνο ομάδα δεν αλλάζει. Αλλά αυτοί πώς αλλάζουν, γιατί πήγανε σε άλλη ομάδα και παίξαν και κάνανε. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα, τελευταίο μισάωρο στο καπάκι. 23, 10, 576 και 677 και πολλά μηνύματα πρέπει να τα διαβάσουμε και αυτά μετά. Το διάλειμμα. Διάλειμμα λοιπόν και ερχόμαστε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Ήρθα χθες από Βόλο, λέει. Εγώ αν ήμουν, λέει, παίκτης του μεγάλου ΠΑΟΚ και έχανα, λέει, το κύπελλο από τον Καραχάλιο και τον Μπούγκουρα, θα ντρεπόμουν, λέει. Για μένα φταίνει αποκλειστικά οι παίκτες για την απώλεια του κύπελου. Όσον αφορά τη στη διαιτησία, καλά να πάθουμε, λέει, αφού δεχτήκαμε Έλληνες διαιτητές. Μέχρι το Σάββατο εκτιμούσα, λέει, τον Όφη. Μετά το μάτς κανένα σεβασμό, λέει, προς αυτούς. Αυτά τα θέατρα ούτε, λέει, στο τοπικό γιο. Ναι, έχεις δίκιο. Άρα τα είδες από κοντά που ήσουν εκεί. Τα είδες. Καραγκιουζλίκια, μιλάμε για καραγκιουζλίκια κανονικά. Στο βωμό, δηλαδή, θυσιάσαν όλο το ποδόσφαιρο στο βωμό για να διεκδικήσουν ένα τίτλο, γιατί το διεκδικούσαν μέχρι τότε. Δεν είχε λήξει να το πάρουν. Δεν ήταν στάνταρ να πάρουν κύπελο. Διεκδικούσαν. Κάνανε τον Καραγκιόζη, όταν ήταν 1-2 μπροστά στο σκορ, κάνανε τον Καραγκιόζη, πέφτανε κάτω, δεν σηκωνόντουσαν. Απίστευτα πράγματα είδαμε εκεί. Και δεν μιλάνε, λίγοι τα λένε, δεν μιλάνε. Τα πνίγουνε. Καλά, δεν μιλάμε για τους ρουφιάνους άλλους. Εκείνοι γλου γλου γλου. Γεια σου Τζόρνταν, έτοιμο σε έχει, λέει ο Γιάννης. Όλος ο Εύρος ακούει Τζόρνταν, λέει, και γουστάρει και... Α, ωραίο. Ωραίος. Να και το χεράκι, άλλο ένα κλεμμένο είχαμε, λέει, το 18, έχουμε και το 26. Δεν γίνεται, λέει, και στην άσχημη μέρα μας να μας φέρονται έτσι. Εύχομαι σε κανένα να μην τύχει, λέει, γιατί άμα το χάσει έτσι η ΑΕΚ, λέει, π.χ. να δω τι θα λένε, μάλιστα. Έλα, φίλε μου.
1: Καλημέρα, κύριε Ροδάνη.
0: Καλημέρα, γουρί μου.
1: Ντάρουιν.
0: Α, καλώς τον, καλώς τον. Τι γίνεται?
1: Τι κάνουμε, καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, όσο γίνεται.
1: Μπράβο, μπράβο. Μη μου στεναχωριέστε, ε.
0: Καθόλου.
1: Μη στεναχωριέστε, όλα στο ποδόσφαιρο είναι. Γιατί σας ακούω στεναχωρημένο και δεν μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Όλα στο ποδόσφαιρο είναι.
0: Έτσι.
1: Κύριε Ροδάνη, να σας κάνω μια... Ναι. Όχι εσάς, όχι παρατήρηση.
0: Κάντε.
1: Δηλαδή ακούω το σταθμό σας.
0: Ναι.
1: Συνέχεια. Γιατί τόσο μίσος με την ΑΕΚ?
0: Κοίταξε.
1: Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό που άκουσε γίνει προς τα έξω. Δηλαδή εγώ που το ακούω...
0: Άκουσε με λίγο.
1: Είμαι η υγιής ΑΕΚ, δείσαι.
0: Ναι,
1: δεν είμαι αυτός που θα πει για τον ΠΑΟΚ και το ένα και το άλλο. Υγιής, φιλάθλος.
0: Σε καταλαβαίνω. Η ΑΕΚ είχε μία μεγάλη συμπάθεια σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα από τις ομάδες Αθήνας, γιατί έχει ρίζες από την Κωνσταντινούπολη, θεωρείται ξαδέρφη του ΠΑΟΚ, έτσι είναι?
1: Αδέρφη, εγώ θα πω, όχι ξαδέρφη.
0: Ναι, ξαδέρφη, αδέρφια.
1: Από την Κωνσταντινούπολη είμαστε και οι δύο.
0: Ναι, άρα ξαδέρφη, όχι αδέρφια. Γιατί...
1: Ξαδέρφη, όπως ναι.
0: Αλλά τι έγινε τώρα? Το 2018 έκλεψε ένα πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ.
1: Πώς το έκλεψε? Εντάξει, ό,τι έγινε με τον Κομίνη που λέτε.
0: Ναι.
1: Το έκλεψε.
0: Όχι που λέμε, έγινε μια πραγματικότητα.
1: Με τον Κομίνη. Ωραία. Ναι, αλλά το πούμε με τον Κομίνη ότι σας το κλέψαμε.
0: Ναι.
1: Ποιος θα ξεκίνησε όλα αυτά? Μπρουτούστη η ΑΕΚ στην Τούμπα και παίξει τον αγώνα.
0: Δηλαδή, τι εννοείς?
1: Γιατί δεν λέτε ποιος θα ξεκίνησε με το χαρτάκι που έφαγε ο άλλος στη Μούρη, έπεσε κάτω, έκανε το πεθαμένο. Από εκεί ξεκίνησαν όλα τα δικά σας?
0: Όχι, φίλε μου, δεν ξεκίνησαν από εκεί.
1: Από ξεκίνησε?
0: Μπήκε στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ ένα γκολ. Στο 90 το έβαλε τον γκολ ο Βαρέλα, πεντακάθαρο. Πανηγύριζε όλη η Τούμπα. Πεντακάθαρο. Πήγε ο Κομίνης στη σέντρα. Πήγε και ο βοηθός στη σέντρα. Στη σέντρα ήταν αυτοί. Πήγαν όλοι στη σέντρα. Πεντακάθαρο είναι. Άμα πεις θα το δεις, πάλι πεντακάθαρο είναι. Δεν είναι ούτε offside ούτε φάουλ.
1: Εντάξει, εγώ δεν θα σας πάω στο 18, αλλά.
0: Όχι, μισό λεπτό. Με ρώτησες κάτι, ρε παιδί μου, και σου απαντάω. Γιατί τόσο μίσος μου λες? Λοιπόν, δεν είναι μίσος, είναι πλέον μια αντιπάθεια. Γιατί ο ΠΑΟΚ, όλος ο ΠΑΟΚΣΥΔΙΚΟΣ λαός είχε μία συμπάθεια στην ΑΕΚ και ειδικά...
1: Έχει ένα... ακόμα υπάρχει αυτή η συμπάθεια.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Διότι υπήρχε ένα προτάσμα το οποίο το κλέψανε από την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός με την υπόθεση Βάλνερ και η ΑΕΚ έλεγε ότι τα πρωτάθληματα πρέπει να παίζονται στο γήπεδο και όχι στα δικαστήρια. Και αυτό που έπαθε η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό το έκανε στον ΠΑΟΚ. Και ένα ΠΑΟΚ ο οποίος είχε να πάρει.
1: Δεν συμφωνίζω τώρα με αυτό με το.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Και στο Βόλο το 2017 με offside το πήρα.
0: Άκου λίγο.
1: Αλλά λέμε όπως είναι τα πράγματα.
0: Άκου λίγο, φιλαράκι, άκου λίγο. Θα πάμε και στο Βόλο. Εσύ με ρώτησες γιατί υπάρχει τέτοια αντιπάθεια.
1: Είναι πολύ μίσος.
0: Ναι. Πρόσεξε λίγο. Και εκεί που πηγαίνει λοιπόν που λέγατε δεν πρέπει να παίζονται στις αίθουσες των δικαστηρίων αλλά στο γήπεδο. ενώ στο γήπεδο χάσατε τον αγώνα, πήγατε στα

0: στα δικαστήρια. Δηλαδή στα δικαστήρια χάνει ο ΠΑΟΚ, τιμωρεί τον ΠΑΟΚ και χάνει το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα το οποίο 33 χρόνια κυνηγούσε, διεκδικούσε να τον πάρει. Και το πήρε και το κλέψατε. Είναι μια πραγματικότητα. Τι να λέμε τώρα.
1: Ωραία. Και δεύτερον. Δεν μπορώ να την αλλάξω.
0: Δεν είναι άποψη. Τοποθετήθηκαν οι διαιτητές της UEFA όλοι αυτοί πριν κάνα δύο μήνες και το βγάλανε. Πεντακάθαρο γκολ του ΠΑΟΚ πάνε. Δεύτερον, το 17 ένα χρόνο πίσω στο Βόλο, που λέτε ήταν offside το γκολ του Ενρίκε, σε πληροφορώ στην ίδια φάση πριν πάει η μπάλα στον Ενρίκε, γίνεται πεναλτάρα να πούμε πάνω στο Κρέσπο και δεν το δίνει ο Κομίνης. Ο Κομίνης ήταν διαιτητής. Στην ίδια φάση.
1: Ο Κομίνης.
0: Ναι. Έμπα να το δεις, φαίνεται.
1: Είναι... Δεν θα πω εγώ για το 17 και για αυτό. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Το είπες.
1: Τελείωσε, έγινε. Και το 17 και το 18 δεν
0: παρόλα αυτά, παρόλα αυτά, πρόπερση το 2024 που το διεκδικούσε ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ το πρωτάθλημα, τελευταία αγωνιστική έπαιζε ο ΠΑΟΚ μέσα στο Βικελίδης και ήρθε ο Μελισανίδης εδώ στη Θεσσαλονίκη να δώσει πριν τον Άρη για να χτυπήσει πάλι τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πάλι πήγε να του την κάνει του ΠΑΟΚ.
1: Του ΠΑΟΚ, ναι.
0: Άμπραβο.
1: Αν εσείς πιστεύετε τώρα ότι οι σχέσεις ΑΕΚ-ΠΑΟΚ έχουν χαλάσει,
0: εννοείται.
1: Του κόσμου, όχι τα διοικητικά, δεν μας ενδιαφέρουν.
0: Μετά, πέρσι, είδες τι έγινε στη Φιλαδέλφεια με τον Λουτσέσκου. Και στο πάρκινγκ της ιστορίας και στο γήπεδο που τον βρίζαν. Πώς να σας συμπαθήσει άλλος μετά. Για πες μας.
1: Το είχα απορία γιατί το ακούω πολύ μίσος. Γι' αυτό δεν.
0: Τώρα.
1: Εγώ δεν θα σου πω ότι ο ΠΑΟΚ φταίει για όλα και η ΑΕΚ είναι αθώα.
0: Όχι.
1: Εγώ είμαι υγιής φιλάθρος, ξαναλέω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ το καταλαβαίνω.
1: Δεν είμαι με κίτρινα γυαλιά. Η ΑΕΚ έχει δίκιο και ο ΠΑΟΚ έχει άδικο.
0: Το καταλαβαίνω εγώ. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Δεν λέω για σένα κάτι. Κι ούτε με τους αεξίδες τα παιδιά τα έχω με κάτι. Ο Γιάννης είναι φίλος μου, δεν λέω κάτι. Αλλά με τη διοίκηση αυτή που κάναν διοίκηση στην ΑΕΚ και πουλήσανε τρέλα και κλέψαν ένα ολόκληρο πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε. Τον ΠΑΟΚ δεν τον περισσεύαν τα πρωταθλήματα και δεν έπαιρνε κάθε χρόνο πρωτάθλημα. Είχε 33 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Είναι η μοναδική ομάδα που πλήρωσε τα χρέη της, έκανε ομάδα, το πήρε μέσα στο γήπεδο και το κλέψατε. Πώς θα γίνει τώρα.
1: Εντάξει, το είχα απορία και γι' αυτό σας κάλεσα. Γιατί ακούω πολύ καιρό, ακούω και θέλω να σας καλέσω, αλλά είστε συνέχεια με φουλ γραμμές και τώρα βρήκα ευκαιρία.
0: Καλά κάνατε, καλά κάνατε.
1: Πολύ, πολύ μίσος, πάρα πολύ. Κατάλαβα, είστε καλά κύριε Ιορδανή.
0: Και κάτι άλλο για να το κλείσω αυτό, για να μιλήσουμε για άλλα μετά, μαθές. Φέτος κατεβαίνει, παίζει ΑΕΚ ΠΑΟΚ τώρα το προχθεσινό παιχνίδι και ενώ ο Λουτσέσκου έχασε τον πατέρα του 2-3 μέρες πριν, όλο το γήπεδο τον έβριζε.
1: Αυτά είναι καρακεζιλίκια, συγγνώμη κιόλας.
0: Τώρα τι να συμπαθείς, έτσι δεν είναι.
1: Δεν με βρίσκουν εμένα σε αυτά τα σύμφωνα.
0: Μαζί σου, εγώ σε καταλαβαίνω. Εγώ και από τα μηνύματα που στέλνει για αυτά, καταλαβαίνω τι παιδί είσαι. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Απλώς λέω ότι.
1: Εγώ θέλω να έχει. Μπορεί να έχει στην Τούμπα ΠΑΟΚτζίδες και ΑΕΚτζίδες να κάνονται μαζί. Γίνεται αυτό. Να το δούμε επιτέλους.
0: Δεν το επιχείρησαν να το κάνουν αυτό. Δεν το.
1: Φιλαδέλφια, εχθές εγώ έβλεπα τον τελικό. Εγώ σηκώθηκα εχθές για να σας δω. Που δεν είναι η ομάδα μου εμένα.
0: Ναι.
1: Ούτε ΠΑΟΚ είμαι, ούτε όφη έγινα για να σας κάνω κατζούρα.
0: Τι ώρα ήταν στην Αυστραλία ο τελικός, τι ώρα το
1: δείχνει. 3,5 ώρα, τα ξημερώματα.
0: Μάλιστα.
1: Και το πρωί πήγαινα για δουλειά 6 ώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχασα τον ύπνο μου για να δω πάω κόφι. Και αυτό που ήταν στις κερκίδες με τον κόσμο και των δύο ομάδων.
0: Όλη μέρα στο Βόλο ήταν μαζί, όλοι και πήραν τσίπουρα. Μαζί, όλοι, μαζί, ενωμένοι. Ναι. Πόσο λένε. Ναι.
1: Αυτό μπορεί να γίνει πια στην Ελλάδα και να σπίσουμε τώρα. Την κλέφτρα την ΑΕΚ και το χάρτινι την ΑΕΚ.
0: Ναι, αυτό.
1: Λάθος. Ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, δεν θα το μάθουμε ποτέ.
0: Αυτό για να γίνει.
1: Χωρίς βάρ, που λέτε και εσείς, χωρίς βάρ ακυρώθηκε γκολ. Συμφωνώ σε αυτό.
0: Ναι, αυτό για να γίνει, θα πρέπει να υπάρχει ισονομία. Δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο, 50-50 στα σφυρίγματα κλπ. Αυτό δεν γίνεται. Ο καθένας δεν βλέπει τι κάνει. Ο καθένας κοιτάει την πάρτη του. Τα συμφέροντα.
1: Ναι, έτσι.
0: Εγώ μαζί σου.
1: Με τον κύριο Ηλιόπουλο που έχουμε εμείς τώρα δεν πιστεύω να έχει κανένας παράπονο με την ΑΕΚ διατησία.
0: Εκείνος έχει παράπονα με τον εαυτό του. Νιώθει αδικημένος.
1: Αλλά δεν ξέρω αν αδικεί κανένα η ΑΕΚ τώρα.
0: Η ΑΕΚ δεν μπορεί να αδικήσει γιατί δεν ελέγχει ΕΠΟ και τέτοια. Αν η ελέγχει θα αδικούσε σίγουρο. Είναι σίγουρο αυτό. Όταν τον παίρνουν τηλέφωνο πέρσι, τον έπαιρναν τηλέφωνο, τον έπαιρνε ο Σαββίδης τηλέφωνο για να μιλήσει, για να περάσουν στην ψηφοφορία.
1: Για να περάσει το αυτό. Ναι. Αυτό ήταν...
0: Εκείνος είχε κλείσει τα τηλέφωνα και έκανε τον Κινέζο τώρα. Τώρα τι να λέμε τώρα, ρε φίλε.
1: Με τον Όφη. Μετά πήγατε μέσα και βάλατε 5 γκολ.
0: Ναι. Δηλαδή, πρόσεξε, αυτό μπορεί να το βρει μπροστά του τώρα σε η ομάδα του σε κάποιο παιχνίδι. Το ΕΦΑ αγωνίζεσαι όταν το υπερασπίζεσαι και το ισχυρίζεσαι, πρέπει να το αποδεικνύεις κιόλας. Τι λέει η Αυστραλία, πες μου. Τι λέει η Γιάσα
1: τώρα. Η Αυστραλία καλά είναι. Τώρα έχει δροσίσει λίγο καιρός.
0: Τώρα μπαίνετε στο χειμώνα.
1: 32 βαθμούς.
0: Εκεί φθινόπωρο είναι τώρα, έτσι είναι.
1: Δεν έχουμε εμείς. Εγώ σας είχα πει, εμείς είμαστε εδώ 12 μήνες καλοκαίρι. Δεν έχουμε ούτε κρύο, έχουμε τίποτα.
0: Κάτσε λίγο. Εσύ πάνω στα βόρεια που είσαι εκεί πάνω, βόρεια Αυστραλία, είσαι πάντα καλό.
1: Τροπικό κλίμα.
0: Πάντα καλοκαίρι είσαι.
1: Ναι, πάντα καλοκαίρι. Πάντα καλοκαίρι και 100% υγρασία εδώ πέρα.
0: Υγρασία.
1: Είμαστε, ναι, 100%.
0: Τα ακούω καλά σου, δεν μπορεί να είναι εκεί.
1: Α, το ξέρω, Θεό, εντάξει, μέχρι τώρα καλά είμαστε.
0: Μάλιστα. Θέλει πολύ προσοχή, πολύ υγρασία μαγεί.
1: Έχει υγρασία πολύ και τώρα σκεφτόμαστε να φύγουμε από εδώ, να πάμε σε ένα άλλο μέρος της Αυστραλίας.
0: Για να ζήσετε αλλού.
1: Ναι. Γιατί εντάξει, εδώ πέρα είμαι 13 χρόνια με εδώ πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιδιά μεγαλώνουν.
0: Πόσο κόσμο έχει εκεί
1: τώρα, να δούμε.
0: Τον Darwin, πόσο κόσμο έχει.
1: Το Darwin πρέπει να έχει 200.000 κόσμο.
0: Α, έχει, μεγάλο είναι.
1: Αλλά οι 10 είναι από την Κάλυμνο.
0: 10.000?
1: Ναι, είναι από την Κάλυμνο.
0: 10.000 καλυμιώτες εκεί είσαι.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλη εκεί εδώ πέρα, η Κάλυμνη. Δεν είναι καλό αυτό πάντα, αλλά εντάξει.
0: Κάνατε απικία εκεί.
1: Απικία. Δεν είναι καλό, αλλά εντάξει, τι να κάνω.
0: Δεν είναι καλό, δεν πρόσεξε η χώρα να πούμε, έφυγε ο κόσμος έξω.
1: Όχι, δεν είναι καλό γιατί εδώ ο Καλύμνιος, εγώ είμαι από την Κάλυμνο.
0: Ναι.
1: Εδώ ο Καλύμνιος, όταν είναι στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: προσπαθεί να βγάλει το μάτι του αλλού.
0: Ωχ, τέτοια έχετε και εκεί.
1: Εννοείται. Και όταν είσαι στην Κάλυμνο, στο παίζουν όλοι οι φίλοι. Αδερφέ μου και αδερφέ μου. Και όταν είσαι εδώ πέρα, δηλαδή, αν εργάζεσαι, θα λυπούνται. Αν κάθεσαι, θα χαίρονται. Έλεω κάτι άλλο.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Εγώ έκανα δουλειές εκεί κάτω. Εκεί στην ΚΟ έκανα δουλειές.
1: Στην ΚΟ.
0: Ναι, απέναντι.
1: Τα είχα πάρει και την άλλη φορά. Η ΚΟΣ είναι ωραίο νησί. Αν ποτέ κατεβώ Ελλάδα για να ζήσω ξανά, που δεν το βλέπω, δύσκολο. Δηλαδή αν μου πεις Κάλυμνο ΚΟ, θα πάω στην ΚΟ. Δεν θα πάω Κάλυμνο.
0: Στην ΚΟ, ε.
1: Ναι, δεν θα πάω. Άρα σε οποιοδήποτε άλλο νησί να πάω, θα πάω. Στην Κάλυμνο δεν θα πάω.
0: Εντάξει,
1: δεν είμαι διωχμένος από την Κάλυμνο, δεν έχω προσωπικά με κανένα. Μια χαρά είμαι στην Κάλυμνο. Απλώς δεν μπορώ να ζήσω, έτσι δεν ξέρω. Ήρθα εδώ πέρα πάνω και αλλάξαν τα μυαλά μας.
0: Ναι. Εντάξει, Κος είναι ένα νησί, ρε παιδί μου, το οποίο με τον τουρισμό βέβαια, αλλά είναι και...
1: Έχει τα πάντα.
0: Τα πάντα έχει. Είναι ένας μικρός νομός είναι. Μικρό είναι, αλλά είναι μικρό, ούτε και πολύ
1: είναι
0: μικρό.
1: Είναι μια μικρή Μύκονος το καλοκαίρι.
0: Η Κος είναι πιο παραγωγικό μέρος. Δεν έχει καμιά σχέση με τη Μύκονο.
1: Όχι, σε θέμα τουρισμού. Δεν λέω σε παραγωγικό.
0: Τι μικρό, είναι τα αεροπλάνα εκεί το καλοκαίρι σαν πουλιά πέταν πάνω. Τι μικρό. Τσάρτερ, τέτοια.
1: Τσάρτερ, ναι. Όταν ήμουν το 23 που ήμουν στην Κάλυμνο για διακοπές,
0: ναι.
1: Γιατί άμα κάτσω στο σπίτι μου, βλέπω απέναντι την ΚΟ, το αεροδρόμιο.
0: Αντιμάχια, εκεί.
1: Φαίνεται 20.
0: Ναι, ξέρω.
1: Ναι, φαίνεται 20.
0: Φαίνεται.
1: Και, όχι το αεροδρόμιο, τα αεροπλάνα. Και άμα κοιτάξετε τα αεροπλάνα, όπως το λέτε, κάθε 5 λεπτά αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Αεροπλάνο. Λέω τι έγινε, λέω.
0: Εκεί από εκεί που είσαι εσύ φαίνεται η πόλη. Η πόλη, η Κος φαίνεται.
1: Το Μαστιχάρι φαίνεται.
0: Α, το Μαστιχάρι, από εκεί μεριά είσαι, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι καλό.
1: Αυτά.
0: Ναι, είστε.
1: Θα πω καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ. Να το πάρει.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
1: Να το πάρετε. Και τώρα ό,τι έγινε με τον Όφη τελείωσε.
0: Ναι.
1: Την Κυριακή θέλω να νικήσετε. Ναι. Να μην μας απογοητεύσετε, σαν προσφυγικό πίστατε να νικήσετε τον Ολυμπιακό, ναι. Να μην κάτσετε να χάσετε.
0: Α, άμα χάσουμε θα κάτσουμε να χάσουμε.
1: Πιο καλή ομάδα από τον Ολυμπιακό έχεις.
0: Και τον Όφη πώς δεν τον πήραμε αφού έχουμε πιο καλή ομάδα.
1: Με τον Όφη ψυχολογικά εγώ πιστεύω είναι.
0: Με τον
1: ψυχολογία Ολυμπιακ... η ομάδα δεν έχει.
0: Τώρα με τον Ολυμπιακό άμα χάσει θα έχει ψυχολογία. Δεν θα έχει. Θα... Πόσα το...
1: Ξέρω, με τον Όφη ο Κώστας είδα... Δηλαδή με τον Όφη ψυχολογικά έχει ομάδα. Και με την ΑΕΚ και με αυτά σαν ψυχολογικά. Σαν κάτι να γίνεται μέσα. Όχι με τα... Δεν θα σας πω εγώ για τα παιδιά που σκοτωθήκαν και αυτά. Δεν θα σας πω αυτό, αλλά κάτι έχει ομάδα, κάτι την τραβάει πίσω. Ενώ θέλει να πάει μπρος, την τραβάει πίσω. Εγώ έτσι το βλέπω σαν ουδέτερος.
0: Πάντως ήταν πολύ άσχημη χρονιά. Κατράνη.
1: Πάρα πολύ άσχημη. Χάσετε και ένα παιδάκι χάσετε.
0: Πολύ πράγμα χάσαμε.
1: 7 χρονών.
0: Πολύ πράγμα, ναι. Πολύ πράγμα, πολύ πράγμα. Καταραμένη χρονιά, τυφώνας όπως
1: υπολείψε. Καταραμένη, καταραμένη. Καλύτερα να μην κάνετε τα 100 σας, άμα ήταν έτσι.
0: Τα χρόνια δεν μπορεί να μην δεν τα κάνεις. Τα χρόνια ήρθανε.
1: Καταλάβετε πώς το λέω. Άμα ήταν για τόση θανάτη, τόσες κηδείες, καλύτερα ξέρω εγώ τι να πω. Αυτό δεν ήταν η γιορτή, ένθος ήταν για σας.
0: Έτσι ακριβώς, δυστυχώς. Δυστυχώς.
1: Να κάνετε. Αυτά κύριε Ροντάρη μου. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είσαι καλά και εμείς χαρήκαμε.
1: Τα φιλιά μου σε όλη την παρέα, στον κύριο Μπάμπη.
0: Ναι.
1: Στον Γιάννη και θα σας ξαναπάρω.
0: Οκ, okay. Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Έγινε. Καλή ξεκούραση, γεια σας.
0: Είσαι καλά, για χαρά. Έλα, φιλός.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Είπαμε καλησπέρα. Αν και
2: τι
0: καλημέρα.
2: Κάνεις, Ιορδάνη.
0: Καλά.
2: Αποτυχημένη χρονιά φέτος.
0: Δεν πειράζει, τι έκανα. Πρώτη φορά είναι.
2: Το μόνο που μας σώζει είναι την Τετάρτη.
0: Τι γίνεται την Τετάρτη?
2: Παίζουμε μπάσκετ.
0: Α, ναι. Μακάρι, μακάρι να τον πάρουνε.
2: Τετάρτη το νικάμε στον Μπιλμπάο.
0: Ναι.
2: Μακάρι. Την Πέμπτη αεροδρόμιο.
0: Θα πάμε σε αεροδρόμιο, λες?
2: Ναι. Mm. Τι θα κάνουμε?
0: Μακάρι, μακάρι.
2: Λοιπόν, βλέπω τον Μπεκιάρη, τον άνεργο και τον Πατρίδα να δικαιώνονται.
0: Έλατε. Εσύ θα πανηγυρίζεις, ε?
2: Φυσικά, δεν πρέπει να γίνει μια ανανέωση, να κάνουμε μια αυτοκριτική.
0: Τι, σε ποιον αυτοκριτική, κάντε να, εσύ γιατί δεν την κάνεις.
2: Πρέπει να γίνει και μια ανανέωση στην ομάδα.
0: Σε ποια ομάδα?
2: Γενικά στον ΠΑΟΚ, αφού είναι ένας ο ΠΑΟΚ,
0: ναι.
2: Και την ΚΑΕ και την ΠΑΕ να πάρει ο πρόεδρος.
0: Ποιος είναι ο πρόεδρος?
2: Αυτός που θα ρίξει τα πιο πολλά.
0: Κάτσε λίγο, με μπερδεύεις. Ποιος, ονόματα, δεν έχεις να πεις ονόματα?
2: Τον Αριστοτέλη τον Μισθαγκίδη.
0: Τι να κάνει ο Μισθαγκίδης?
2: Και την ΠΑΕ και την ΚΑΕ.
0: Να πληρώσει μια φορά αυτά που χρωστάει το Σαβίδη. Και μετά.
2: Αυτά δεν μας ενδιαφέρει. Στα πούνε μεταξύ της Ιορδάνη.
0: Καληνύχτα, καληνύχτα, για χαρά. Στον άλλον από απέναντι, στο Ρουφιάνο εκεί. Εκεί θα βγαίνεις, όχι εδώ. Πώς τον ξέφυγε στο Ρουφιάνο εσύ? Εκεί έχουν στήσει εκπομπές οι Ρουφιάνοι από εκεί μεριά. Έχουν γίνει μπασκετικοί όλοι. Ας πληρώσει μια φορά ο άνθρωπος τα χρέη που χρωστάει. Και μετά βλέπουμε. Και άμα πουλάει ο άλλος, τι να πουλήσει ο άλλος? Στα δάχτυλα σας παίζει ο άλλος όποτε θέλει, να ξέρετε. Γηπεδάρα ετοιμάζει, μη στεναχωριέστε. Ετοιμάζετε το πλάνο. Έχει εκπομπές για σας, παιδιά, να πάτε εκεί πέρα. Να σας θαέσουν λίγο χόρτο εκεί πέρα. Ξένοι διαιτητές, λέει, μέχρι να δεις ο ήλιος. Τουλάχιστον να μην ανέχονται αυτά τα καραγκιουζλίκια, λέει, των παιδιών της Κρήτης. Με τη βούλα, λέει, του Όφη και Φύ. Και επειδή, λέει, και τους ξένους άρχισαν να τους γαργαλάνε λίγο, λέει, να φέρουν και την Κοβέση, λέει, μπας και σωθούμε. Πεντακάδαρη φωτογραφία.

Τζόρνταν του αριστερό πόδι του παίκτη λέει που διώχνει την μπάλα, λέει πατάει γραμμή. Το δεξί που διώχνει λέει. Το αριστερό πόδι του παίκτη λέει που διώχνει την μπάλα, πατάει γραμμή. Το δεξί που διώχνει την μπάλα λέει είναι μισό μέτρο μέσα, λέει. Θα μας τρελάνουνε. Βέβαια.

Είναι δυνατόν, λέει, το αριστερό πόδι να πατάει στη γραμμή και το δεξί να είναι μισό μέτρο μέσα και η μπάλα να μην πέρασε, λέει, τη γραμμή? Μόνο ένα τρελό, λέει, μπορεί να πει ότι δεν πέρασε η μπάλα, λέει, Τζόρνταν. Ναι, αλήθεια είναι. Τα πήρα φωτογραφία εγώ. Θα τα κάνω και κοινοποίηση, να πούμε.

Η Ιορδάνη για άλλο παιχνίδι λέει, για άλλο ένα παιχνίδι λέει, ο Ζαφίρης δεν ήταν. Εντάξει, ο Ζαφίρης τον πήρε, παιδιά, 4 χρόνια συμβόλαιο, θα τον κάνει τέτοιο στέλεχος μεγάλο στην ομάδα. Δεν τον πήρε τώρα για πάρτι του ποτάλι, τον πήρε για 4 χρόνια. Μικρός είναι το παιδί.

0: άλλος λέει βάλει τα παραπομενεμένα λόγια του Νταλάρα. Αύριο, όχι τώρα. Πέρασε η ώρα τώρα. Και εσύ με το στέλνεις 2 ώρα, γίνεται ρε φίλε. Το πέναλτι πέφτει κάτω με το χέρι, τη βρίσκει στο δεξί και με το αριστερό τη δίνει μπάτσα. Άλλο τι να κάνει ρε. Τέλος πάντων. Και αύριο μέρα είναι, θα τα πούμε και αύριο. Λοιπόν, αυτά. Με αυτά και με αυτά. Περαστικά μας πάντως, έτσι να τα λέμε και αυτά. Γιατί το αποτέλεσμα, η ουσία είναι το αποτέλεσμα. Χάθηκε ένας τίτλος. Στην ουσία, ο ΠΑΟΚ έχασε τον τίτλο. Δεν τον πήρε ο Όφη, να το ξέρετε γι' αυτό. Γίνανε τόσα και τόσα. Ας γίνει ένα μάθημα τουλάχιστον στους αφιψηλού ιστάμενους, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα. Υγεία να υπάρχει. Και εμείς αύριο το βράδυ, καλούς εγώντες των πραγμάτων, να πούμε ότι αύριο έχουμε και αθλητικούς βοριάδες. Συντονισμένοι όλοι εκεί πέρα, να πούμε, έτσι. 7 η ώρα, αθλητικοί βοριάδες. Και μετά, στο καπάκι το βράδυ, εδώ κανονικά, Focus FM 103.6. Καλό ξημέρωμα λοιπόν σε όλους.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Focus FM 103.6. Ραδιόφωνο από το Αλφα.

0: Μπουρσάρος,
1: λατρευτός,
2: μαχητικός,
3: νικητής,
4: ξεκάθαρος,
5: όαση,
6: παγκόσμιος,
7: ρεαλιστής,
8: σεισμός, τιτάνιος,
9: υπεύθυνος,
10: φιλαλήθης,
11: και

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Μουσικά ταξίδια με το Γιώργο Δαμιανίδη. Καθημερινά στις 2 τα χαράματα στον Focus 103,6 FM.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.